0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.com.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος έχοντας δίπλα του τον Ουκρανό ομολογό του στο πλαίσιο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πρόσθεσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο ηγέτη στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη τύπου στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου. Χαρακτήρισε τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ θετική και παραγωγική και ανέφερε ότι συζήτησαν το ενδεχόμενο μιας ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία, κατά την οποία οι δύο πλευρές δεν θα έπλυταν τις ενεργειακές υποδομές της άλλης πλευράς. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο προσωρινής απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ. Το προκλητικό αφήγημα της Τουρκίας επανέλαβε από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ταγίπ Ερντογάν, αναφερόμενος στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό. Ο Τούρκος Πρόεδρος επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας για την επίλυση των διαφορών με βάση, όπως είπε, τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, επανέφερε την πρότασή του για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο. Για το Κυπριακό, ζήτησε εκ νέου την αναγνώριση του ψευδοκράτους και τον τερματισμό της διεθνούς απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων. Ο Τούρκος Πρόεδρος κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει, όπως είπε, την κυριαρχική ισότητα και το διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού. Με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και οι προοπτικές αποκλιμάκωσης και σταθερότητα στην περιοχή. Επίσης, τονίζεται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να προσφέρει τις καλές της υπηρεσίες για την προώθηση της περιφερειακής ειρήνης και ασφάλειας, καθώς και του σεβασμού του δικαίου της θάλασσας. Τη στρατηγική της κυβέρνησης για την οικονομική ανάπτυξη, την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ του Πανεπιστημίου Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβερνητική προσέγγιση βασίζεται σε ένα τρίπτυχο: δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ισχυρότερη παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή και περιορισμός των ανισοτήτων. Αύξηση 16% κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων μέσα σε ένα χρόνο από τον Αύγουστο του 2025 έως και τον περασμένο Αύγουστο στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη Eurostat, το ίδιο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αύξηση ανήλθε κατά μέσο όρο στο 23,8%. Το θέμα βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο Αλέξης Τσίπρας σε βίντεο που ανήρτησε ανέφερε ότι η κυβέρνηση διαθέτει τα εργαλεία για δραστικές παρεμβάσεις, ενώ υποστήριξε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,4 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ το 1,8 ευρώ. Ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Ανάμεσα στην εξαγγελία και στην τιμή λείπει το βασικό, η αριθμητική, απάντησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Πειράκι από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος επανέλαβε τη θέση του κινήματος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέθεσε στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ως το τέλος της εβδομάδας, μπορεί ο δικηγόρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να προσφύγει μόνο ο 58χρονος, προκειμένου να ζητήσει απευθείας από τον ανακριτή την αποφυλάκησή του και να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν το πρωί ο 76χρονος και 21 ετών φίλοι του για τον θάνατο 82χρονου στην πλάση της Βουλιαγμένης για μια ξαπλώστρα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες, ένας οδηγός βιτιοφόρου, ο ιδιοκτήτης του οχήματος και ο συνιδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων, οι οποίοι κατηγορούνται για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο του συγκεκριμένου πρατηρίου στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την ΕΙΔΑΠ, τα απόβλητα μέσω υπόγειου αγωγού κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί στη μία μετά το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Θα παρουσιαστούν οι πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και η οριστική μελέτη από την πλευρά της Ελληνικό Μετρό ΑΕ. Οι κάτοικοι αντικρούν μια πρώτη μελέτη.

0: Μελέτη της κοινοπραξίας που εκτελεί το έργο για τις βλάβες, καθώς η αυτήν αναφέρεται ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας στα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Εμμανουέλ Μακρόν. Υπογράμμισε πως η λύση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, στυλιτεύοντας παράλληλα την έξαρση της βίας από έπικους στη Δυτική Όχθη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είχε δηλώσει πως Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν μια πολύ καλή συνάντηση που διήρκεσε τρεις ώρες στη Νέα Υόρκη, εκφράζοντας αισιοδοξία για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Και ο καιρός, η νεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα στην Αττική, θερμοκρασία ως 24 βαθμούς Κελσίου, 17 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ακούσατε και την καρέκλα λίγο εδώ πέρα, γιατί είπαμε ο Κιμάς κόπτεται παρουσία του πελάτου όχι μόνο στον Αθήνα 984, ιδιαιτέρως αυτή εδώ την εκπομπή στο Mind the Trap. Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου του 2026. Εδώ είστε όπως πάντα στη ραδιοφωνική μας παρέα. Για να δούμε τι θα δούμε σήμερα.

Και ενώ ακούμε για την κυρία Ντέμπορα, μουσικά μιλώντας, ο κύριος Βαγγέλης Δημακόπουλος είναι στην κονσόλα. Ρυθμίζει τον ήχο. Καλημέρα σας, κύριε Δημακόπουλε, πώς είστε? Με μπλούζα μετάλλικα σήμερα ο κύριος Δημακόπουλος. Δημακόπουλε, τώρα φοράς την μπλούζα, αλλά αν δεν φοράγες την μπλούζα μετάλλικα ή Iron Maiden. Maiden, ε. Μετάλλικα. Έτσι, είμαστε από αυτό το σχολείο εμείς. Πάνω Σκαβαδάς, πάω στοίχημα ότι είναι τη σχολή Maiden. Θα μας πει σε λίγο. Παρ' όλα αυτά, όμως, εγώ μπορώ να σας πω ότι επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές που ακούτε. Σταύρος Αμάραντος, τις νόμιμες επισυνδέσεις, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 213-09-09-100, απαντά στις δικές σας κλήσεις. Κώστας Οικονομόπουλος, τα μηνύματα, τι τραγουδάρα ρε εσύ, ωραία ξεκινήσαμε. Το φιλαράκι μου στέλνει μήνυμα επειδή άκουσε τραγούδι της εποχής του. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης και 6948-984-984, ο άλλος τρόπος επικοινωνίας, τον οποίο αν κρίνω και από τα μηνύματά σας καθημερινά, τον αγαπάτε και εμείς αγαπάμε βέβαια να επικοινωνείτε μαζί μας, γιατί έτσι ανοίγει και η κουβέντα.

Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σε εξέλιξη. Είχαμε χθες την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Είχαμε την ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και όχι μόνο, έτσι, και άλλοι ηγέτες μίλησαν. Μίλησε για παράδειγμα και ο πρόεδρος της Βραζιλίας, του τάπε ένα χεράκι του Τραμπ. Πρώτο μπούλετ λοιπόν είναι αυτό, έτσι, αν θέλουμε να κρατήσουμε κάποιες σημειώσεις για την επικαιρότητα σε μια ημέρα που κατά τα άλλα είναι συννεφιασμένη και θα είναι λίγο βροχερή, αλλά μόνο τις πρωινές ώρες, μιλώντας εδώ για το μεγάλο μας χωριό που παριστάνει την πρωτεύουσα, για την Αθήνα, εδώ που σήμερα έχουμε συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βελτίωση περιμένουμε από νωρίς το απόγευμα. Αυτά λένε οι μετεωρολόγοι και πρέπει να τους ακούμε. Θερμοκρασία μέχρι 24 βαθμούς, οπότε πάρτε ζακέτα ή μπουφάν, αλλά μην βάζουμε και κάτι βάρη. Ακόμη είμαστε σε μια μεταβατική φάση. Και αν το πρώτο bullet λοιπόν είναι τα όσα συμβαίνουν αυτές τις ώρες στο πλαίσιο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με τις ομιλίες των ηγετών, των κρατών, στα υπόλοιπα το ζήτημα που μας απασχολεί πολύ είναι βέβαια πιο άλλο από το ζήτημα της ακρίβειας.

Πηγαίνεις στο βενζινάδικο, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, δεν περιμένεις κανένα να σου εξηγήσει τι γίνεται, γιατί επίσης το καταλαβαίνεις από μόνος σου. Και από μόνος σου διαβάζω και στην εφημερίδα των συντακτών σε συμπληγάδες η κυβέρνηση λόγω των καυσίμων, εχμάλωτο των ψεμάτων του και των συμφερόντων που υπηρετεί το Μέγαρο Μαξίμου. Και δεν τρελάθηκε η εφημερίδα των συντακτών που τα γράφει αυτά. Όλος ο κόσμος τα λέει, όλος ο κόσμος τα καταλαβαίνει. Κρατάνε ψηλά τον εφουκού, τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, για να εισπράττουν περισσότερους φόρους. Και αυτό το καταλαβαίνει και ο τελευταίος πολίτης αυτής της χώρας. Καταστρέφουν τη ζήτηση αυξάνοντας τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, τις οποίες βεβαίως αρνούνται να φορολογήσουν. Και αυτό το καταλαβαίνει ο κόσμος. Στο πολιτικό επίπεδο, σε πολιτικό επίπεδο, Νίκος Ανδρουλάκης από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ζητά παρεμβάσεις στον εφουκού, στον ειδικό φόρο για τα καύσιμα, στον ΦΠΑ και φορολόγηση των υπερκερδών. Ενώ χθες ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε την ατζέντα, έγινε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει να συμβαίνει στο πολιτικό πεδίο. Τι είχαμε συνηθίσει να συμβαίνει στο πολιτικό πεδίο? Έβαζε την ατζέντα ο Μητσοτάκης, έτρεχαν παράλληλα οι εξελίξεις και από πίσω, σαν καλοί σχολιαστές, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, της αντιπολίτευσης μέσα και έξω από τη Βουλή, έκαναν, τι να πω τώρα, τον σχολιαστή, τίποτε άλλο. Έτσι, δηλαδή ουσιαστικά κατήγγειλαν την κυβερνητική πολιτική μέχρι να θέσει το επόμενο κεφάλαιο συζήτησης ξανά το Μέγαρο Μαξίμου και να προχωρήσει η ζωή υπνοτιστικά παρακάτω. Χθες όμως ο Τσίπρας άλλαξε το έργο και αυτό δεν χρειάζεται κάποιος ούτε να τον υποστηρίζει ούτε να στέκεται απέναντί του πολιτικά, απλώς να παρατηρεί ψύχρεμα τις εξελίξεις. Παρουσίασε, πρότεινε 4 διαφορετικά εργαλεία για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Και αυτό έχει τον ενδιαφέρον του και πρακτικά, χρηστικά αν το δει κανείς, διαβάζοντας τις προτάσεις που κάνει για να τις κρίνει πολιτικά, δηλαδή να ακούσει τι λέει ο πρόεδρος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και να πει «καλά τα λέει, συμφωνώ, θα μπορούσαμε έτσι να λύσουμε το πρόβλημα» ή «δεν τα λέει καλά, θα μπορούσε να γίνει και εκείνο και το άλλο», να γίνει δηλαδή μια πολιτική συζήτηση. Το πιο κρίσιμο όμως είναι, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, πείτε μου κι εσείς στο 6948-984-984, το πιο κρίσιμο είναι ότι οι προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα, του Πρόεδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ουσιαστικά θέτουν μπροστά το θέμα της ακρίβειας και ουσιαστικά αλλάζουν την ατζέντα της συζήτησης και την κατευθύνουν σε ένα πολύ συγκεκριμένο πεδίο, στον πυρήνα των προβλημάτων, γιατί από εκεί ξεκινάνε μια σειρά από ζητήματα τα οποία έχουν και οικονομικές προεκτάσεις, τελικά όμως έχουν και πολιτικές, γιατί έχουν να κάνουν άμεσα με τις επιλογές που κάνει η παρούσα κυβέρνηση της κανονικότητας του 2.0, των αρίστων, δεν ξέρω πώς αλλιώς έχουν αυτοδιαφημιστεί ή τους διαφήμισαν τα τελευταία χρόνια.

Πρώτα θα δούμε λοιπόν τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας, για να βγάλουμε και εμείς τα δικά μας πολιτικά συμπεράσματα. Ο καθένας και η καθεμιά στη ραδιοφωνική μας παρέα να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει. Και από την άλλη θα ανοίξουμε το πλάνο για να δούμε λίγο τι σημαίνει όλο αυτό, τι σημαίνει και σε επίπεδο πολιτικής σημειολογίας, γιατί είναι εύκολη κριτική και πολύ εύκολος και ο χολερισμός επίσης, και να λέμε ότι χορεύει ο Μητσοτάκης και από την άλλη η αντιπολίτευση δεν κάνει τίποτα, αλλά αυτός ο μηδενισμός έχει περάσει κάπως και ως πρακτική, αλλά και ως μία μέθοδος ανάθεσης των πραγμάτων. Λες και περιμένουμε, δεν ξέρω κι εγώ ποιον, τον απομηχανής Θεό να έρθει να λύσει το δράμα, το σύγχρονο ελληνικό δράμα.

Έθεσα λοιπόν συγκεκριμένες προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα. 1,4 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 στο πετρέλαιο κίνησης, τηρουμένων των συνθηκών και των αναλογιών της εποχής. Αυτό ήταν που πρότεινε ο πρόεδρος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με την βιντεοσκοπημένη δήλωσή του που αναρτήθηκε βεβαίως στα social media. Φαντάζομαι την έχετε δει. Και παράλληλα με την πρόταση, εκθέθηκε τον Πρωθυπουργό λέγοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ψέματα ως προς το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει τη δυνατότητα, δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο στα καύσιμα.

Τι είπε λοιπόν ο πρώην Πρωθυπουργός? Είπε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ το λίτρο, μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Είπε ακόμη ο Αλέξης Τσίπρας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο στα καύσιμα. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Πρότεινε λοιπόν επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους και στα διελιστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια, να πάει δηλαδή και στην πηγή το ζήτημα. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των διελιστήριων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασε το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Να το ξαναπούμε αυτό. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των διελιστήριων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασε το 1,5 δις ευρώ. Για να καταλάβουμε λίγο και για την τάξη του μεγέθους. Και για να καταλάβουμε λίγο την τάξη του μεγέθους σε σχέση και με το χρονικό πλαίσιο. Μιλάμε για το περασμένο εξάμηνο μόνο. Πρότεινε επίσης τη μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτόριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και πρότεινε και μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως το έκαναν και άλλες χώρες, όπως το έκανε η Ισπανία. Συμπλήρωσε ο Αλέξης Τσίπρας και είπε επίσης ότι ας διαλέξει πιο από όλα τα εργαλεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ποιο συνδυασμό του θα επιβάλλει. Σε κάθε περίπτωση τόνισε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση, σημείωσε, που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.

Κάπως έτσι λοιπόν, τι κάνει η Ελλάς, τι κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός, τι κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, βάζει την ατζέντα της συζήτησης. Από την ώρα εκείνη μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η συζήτηση περιστρέφεται όχι γύρω από αυτά που κάνει η κυβέρνηση, αλλά γύρω από αυτά που προτείνει ένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που διεκδικεί την επόμενη μέρα να γυρίσει σελίδα η χώρα, διεκδικώντας την ψήφο του ελληνικού λαού. Ατζέντα λοιπόν στη συζήτηση, πολύ κρίσιμο σημείο αυτό. Και μέσα από αυτό πετυχαίνεις και κάτι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Πετυχαίνεις να καταδείξεις τα αδιέξοδα σε κυβερνητικό επίπεδο, αλλά και την απουσία της πολιτικής βούλησης που υπάρχει για να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα ανακουφίσουν τους πολλούς. Κάτι το οποίο αποτελεί βεβαίως επιλογή της κυβέρνησης, επιλογή του πολιτικού προϊσταμένου της κυβέρνησης, του Κυριάκου Μητσοτάκη.

0: Υπήρξαν βέβαια και αντιδράσεις από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί να πώς γίνονται τα πράγματα όταν θέτεις την ατζέντα, βάζεις την κυβέρνηση να απαντήσει. Είναι τελείως διαφορετικό να βάλεις την κυβέρνηση να πει και άλλο πράγμα να βάλεις την κυβέρνηση να απαντήσει. Καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Και επίσης με τον τρόπο αυτό, με απλές προτάσεις, κατανοητές προτάσεις, έρχεσαι πιο κοντά σε ένα εκλογικό σώμα που έχει κουραστεί πολιτικά, σε ένα εκλογικό σώμα το οποίο έχει γονατίσει οικονομικά και αναζητάει λύσεις. Αποκαλύπτεται όμως και κάτι άλλο. Αποκαλύπτεται και η διάθεση των γύρω-τριγύρω, γιατί αν βάλουμε στην πολιτική γεωγραφία, είναι όπως όταν οδηγούμε, όταν περπατάμε στο δρόμο. Πώς λέγαμε παλιά, Βαγγέλη Δημακόπουλε, σκόρδο κρεμμύδι δεν λέγαμε, όταν θέλουμε να πούμε σε κάποιον που μπερδεύει το αριστερά και δεξιά, του λέγες από εδώ, όχι σαν τον Γύλο στην ταινία που λέει από πού πάμε, από εδώ και στρίβαν από εκεί. Είναι το αριστερό μας χεράκι. Αν θεώ πώς βάζουμε τα χεράκια μας, κάπως έτσι είναι και στην πολιτική τα πράγματα. Ένα λοιπόν σημείο ζωγραφίζω στο χαρτί αριστερά. Πηγαίνοντας προς τα δεξιά, συναντάμε την επόμενη βουλίτσα, που είναι αυτό που ορισμένοι περιγράφουν ως κέντρο. Και πηγαίνοντας ακόμη πιο δεξιά, έχουμε την άλλη βουλίτσα που είναι η δεξιά. Αυτή λοιπόν, αυτός είναι ο πολιτικός μας χάρτης, ο πολιτικός άξονας των πραγμάτων. Και εδώ λοιπόν, μετά από την πρόταση που ακούσαμε χθες για τα καύσιμα εν προκειμένου από την πλευρά της Ελλάς, αναμενόμενο ήταν να υπάρξουν αντιδράσεις και να τοποθετηθούν οι υπόλοιποι παίχτες, αλλά και να αποκαλυφθούν τελικά, γιατί χθες και προχθές συζητούσαμε με φόντο και τη Γερμανία ότι ο κόσμος στο Βερολίνο ψήφισε αριστερά. Δεν ψήφισε κέντρο. Δεν ψήφισε τίποτα θολό. Ψήφισε αριστερά. Και η αριστερά βάζει κοινωνικό πρόσημο στις προτάσεις που καταθέτει, που κατέθεται πάντα και θα καταθέσει αύριο για τα προβλήματα των πολλών. Όταν λοιπόν έρχεται η κριτική από την πλευρά της κυβέρνησης προς ένα μέτρο που έχει στην ψυχή του την αριστερά, λέμε ότι η κριτική προέρχεται από τα δεξιά. Όταν επίσης η κριτική προς τα αριστερά έρχεται από κόμματα που συστήνονται είτε ως, τι να πω τώρα, κόμματα του δημοκρατικού κέντρου, του προοδευτικού κέντρου, αλλά οτιδήποτε βάζουν, πετάνε και ένα κέντρο δίπλα, πάλι από τα δεξιά έρχεται αυτή η κριτική. Σκεφτείτε το λίγο, τον άξονα μην ξεχνάτε ποτέ των πραγμάτων. Για να ανοίξουμε όμως λοιπόν τα πράγματα, το πλάνο, έτσι αν λέγαμε, αν ήμασταν τώρα στην τηλεόραση, θα λέγαμε ξανά, θα βγάζαμε πάλι το συμπέρασμα, μιλώντας πάλι για τη Γερμανία και κάνοντας τις αντιστοιχίες με τα δικά μας τα πράγματα εδώ, ότι στο Βερολίνο, όταν η Die Linke αναδεικνύεται πρώτη δύναμη, είναι γιατί μίλησε πολύ καθαρά στον κόσμο και κυρίως μίλησε ιδεολογικά. Σε πείσμα των καιρών και σε πείσμα ορισμένων προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν έχουν καμία αξία ιδεολογίες, δεν έχουν καμία αξία τελικά οι ιδέες των πραγμάτων που συγκροτούν ολόκληρα σύμπαντα, ιδεών και συσχετισμών, οι οποίες πάντα συγκινούσαν τους ανθρώπους και πάντα πήγαιναν ιστορικά τα πράγματα πιο πέρα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, λες και έχουν συνωμοτήσει αυτή τη στιγμή, που δεν είναι καθόλου σκοτεινό αυτό που λέω, ούτε συνωμοσιολογικό, αλλά καταλαβαίνετε πώς το θέτω στη συζήτηση. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να απομακρυνθεί οπωσδήποτε και το ταχύτερο δυνατό και ήδη καταβάλουν προσπάθειες.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
0: Η Γερμανία, τον τρόπο με τον οποίο ας πούμε προσέγγισε η Die Linke τον κόσμο σε σχέση με μια σειρά από ζητήματα, ιδεολογικά τους μιλούσε. Όπως και η AfD, αν πάρει κανείς η ακροδεξιά AfD το πρόγραμμά της και το βάλει κάτω, σε ένα προς ένα τα ζητήματα, για τη στεγαστική κρίση, για το μεταναστευτικό, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για μια σειρά από θέματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, και δει το ένα πρόγραμμα του ενός και το άλλο πρόγραμμα του άλλου, εύκολα κανείς θα βγάλει συμπεράσματα για ένα και μόνο πράγμα πριν καταλήξει ότι θα ψηφίσει αν ήταν Γερμανός πολίτης. Είναι ιδεολογικές προτάσεις. Είναι δομημένες επάνω σε ιδεολογική βάση. Από εκεί και πέρα λοιπόν, το νου μας γενικότερα, σε αυτούς προσπαθούν να αποειδεολογικοποιήσουν τη συζήτηση και να την εκτρέψουν αλλού. Γιατί ξέρουμε όταν συμβαίνει αυτό, ποιοι κερδίζουν στο τέλος της μέρας. Όχι εμείς. Καλή σας ημέρα, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6948 984 984 και θα θα πάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής στα του ΟΗΕ που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πρόσθεσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο ηγέτη, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σήμερα η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Μπεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Είμαστε αντιμέτωποι με μια μεγάλη απόφαση. Ή συμφωνία ή εξάλληψη του Ιράν, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος προκαλώντας την αντίδραση των φρουρών της Επανάστασης. Ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετίου εισάγεται σήμερα η εμψυχρό δολοφονία της Κυριακής Γρίβα την 1η Απριλίου 2024 από το σύντροφό της με θεατές αστυνομικούς στους οποίους είχε καταφύγει για βοήθεια το θύμα. Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την ΕΙΔΑΠ, τα απόβλητα κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Έκτακτο Δημοτικό Συμβουλίο συγκαλεί στη μία μετά το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Στους 9 έφτασε ο απολογισμός των θυμάτων εξαιτίας του τυφώνα Ντουζουάν που προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις γύρω από τη μητροπολιτική περιοχή του Τόκιο της Ιαπωνίας. Και ο καιρός, συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 17 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους που αυτή την ώρα είναι αυξημένη στους βασικούς άξονες της Αττικής με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται και σήμερα στον Κηφισό όπου υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις σε αρκετά τμήματα κυρίως από το ύψος της μεταμόρφωσης προς το Εγάλαιο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται επίσης οι οδηγοί στην Κηφισίας ιδιαίτερα στην περιοχή του Αμαρουσίου καθώς και σε τμήματα της Μεσογείων και της Κατεχάκη με μποτιλιάρισμα στις συνδέσεις προς το κέντρο της Αθήνας. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη καταγράφεται η κίνηση κυρίως στους άξονες που οδηγούν προς τους αμπελόκηπους με καθυστερήσεις στη Βασιλής Σοφίας και τη Μεσογείο, ενώ επιβαρημένη εμφανίζεται και η κίνηση στις προσβάσεις προς το κέντρο από Καλυθέα και Συγκρού. Προβλήματα διακρίνονται επίσης στους δρόμους γύρω από το κεντρικό πυρήνα της πόλης όπου κατά τόπους οι οδηγοί κινούνται αυτή την ώρα με χαμηλές ταχύτητες. Τέλος, καθυστερήσεις καταγράφονται και στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αθήνα 984.

Χαμόγελο στον ψεύτη και διαβάζω κύριο άρθρο από την καλή εφημερίδα Καθημερινή, προστασία για την ενέργεια. Ο τίτλος στην πρώτη σελίδα, στο κεντρικό σχόλιο της εφημερίδας Καθημερινή, και συνεχίζω. Η ανεξέλεγκτη άνοδος των τιμών της ενέργειας έχει οδυνηρές επιπτώσεις τόσο για τους καταναλωτές όσο και για την παραγωγή, σημειώνει η Καθημερινή. Δεν υπάρχει νοικοκυριό ή επιχείρηση στην Ελλάδα που να μην πλήττεται κέρια αυτή την περίοδο. Η παραγωγική βάση της χώρας, σημειώνει η Καθημερινή, δεν μπορεί να αφαιθεί έρμεο στο αυξανόμενο κόστος λειτουργίας. Και καταλήγει, απαιτείται επιγόντως δίχτυ προστασίας. Καλημέρα στο Μαξίμου.

Βαγγέλης Δημακόπουλος στην κονσόλα. Ρυθμίζει τον ήχο Πάνος Καβαδάς στην παραγωγή. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στις νόμιμες επισυνδέσεις. Απαντάει στο 213-09-09-100. Mind the Trap ακούτε στον Αθήνα 984, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο και 6948-984-984 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Πρώτη καλημέρα να στείλω, έχει στείλει νωρίτερα ο άνθρωπος το μήνυμα, αλλά να στείλω πρώτα απ' όλα καλημέρα στην εργατική τάξη, στο φίλο τον Βασίλη που δουλεύει εκεί στο εργοτάξιο του Ελαιώνα. Καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα στην φίλη τη Σοφία από το Παλαιοφάλιρο. Σημειώνει φίλος εδώ, καλημέρα στην ομάδα. Κάπου διάβαζα χθες ότι 11 πλουσιότεροι της Ελλάδας έχουν ως περιουσία τον μέσο μισθό 1,700,000 πολιτών, δηλαδή το 40% των μισθωτών εν Ελλάδη. Τι μας φταίει άραγε? Καλημέρα στο συνονόματο τον Γιώργο. Καλημέρα στην Μαρία. Καλημέρα και στην άλλη τη Μαρία που σημειώνει βόμβα σε ελληνικές τράπεζες. Ο ακραία προκλητικός δανεισμός 9,3 δις της ΓΕΚ Τέρνα. Παρόλα αυτά, δώρο 450 εκατομμύρια ευρώ στην εταιρεία για το νέο αεροδρόμιο της Κρήτης. Το λέγεται ανάπτυξη, Μαρία μου, στη γλώσσα τους. Λέει ο Κωνσταντίνος, ακούμε προτάσεις από τον πρώην Πρωθυπουργό, βλέπουμε τις αντιδράσεις των κεντρικών μέσων ενημέρωσης, καταλαβαίνουμε πώς θα παιχθεί το παιχνίδι μέχρι τις εκλογές. Σωστές βρίσκει τις προτάσεις Τσίπρα η Βούλα, καλημέρα στην φίλη την Τασία, καλημέρα και στην άλλη την Σοφία.

0: Θα πάμε σιγά σιγά λοιπόν τώρα στα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες και στα όσα πρόκειται να συμβούν τις επόμενες ώρες στη Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, εκεί όπου χθες ακούσαμε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ, να μιλάει για περίπου 37 λεπτά της ώρας. Ενδιαφέρον είχε και η ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπου εκτόξευσε νέες προκλήσεις, ζήτησε μεταξύ άλλων και αναγνώριση του ψευδοκράτους. Πολύ ενδιαφέρουσα βρήκα και την ομιλία του Προέδρου της Βραζιλίας και εν όψη βεβαίως των εκλογών που θα γίνουν στην χώρα το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Λούλα ντα Σίλβα έβαλε μία σειρά από θέματα στο τραπέζι απευθυνόμενο στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέλει να μετατρέψει τη Λατινική Αμερική σε ένα αμερικανικό, το βάζω εισαγωγικά, Λούνα Πάρκ, ουσιαστικά βάζοντας τη δικιά του πινελιά σε αυτό που κάποτε ονόμαζαν οι Αμερικάνοι, δηλαδή δόγμα Μονρόε, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζαν την Λατινική Αμερική και στην οποία παρενέβαιναν με έναν σωρό τρόπους, είτε καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Λοιπόν, έχουν γίνει και ταινίες και υπάρχουν και εκφράσεις σχετικά με τον τρόπο που οι Αμερικανοί εμπλέκονταν πάντα στα πράγματα σε άλλες χώρες. Βάλε λίγο μουσική, Βαγγέλη Δημακόπουλε, για να στρώσουμε τα πράγματα και να τα βάλουμε σε μία σειρά. Ακούγοντας εχθές τον Ντόναλντ Τραμπ, το μυαλό μου πηγαίνει συνέχεια σε ένα βιβλίο που διαβάζω αυτό τον καιρό και το οποίο ολοκληρώνω, βρίσκομαι στις τελευταίες του σελίδες. Ένα βιβλίο που πραγματικά σας το συστήνω. Πολλές φορές ένα βιβλίο που μου αρέσει, σας λέω, διαβάστε το αυτό, το λέω δύο φορές, σας το προτείνω. Είναι το βιβλίο που έχει τίτλο «Πολεμικός καπιταλισμός, η δεύτερη εποχή των αυτοκρατοριών» και το υπογράφει ο εξαιρετικός συνάδελφος, ο Πέτρος Παπακωνσταντίνου, με τον οποίο έχω και χαρά να συνομιλώ αυτήν την ώρα, να είναι εδώ μαζί μας στην ραδιοφωνική μας παρέα τόσο πρωί. Καλημέρα σας, κύριε Παπακωνσταντίνου.
1: Καλημέρα, κύριε Τραπεζιώτη. Καλό φθινόπωρο.
0: Να είμαστε καλά. Και να δούμε και πώς θα εξελιχθεί με βάση τα όσα ακούσαμε χθες και από το βήμα της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ένα φθινόπωρο που θέλω πραγματικά να ακούσω τη ματιά σας, έτσι την αποκωδικοποίηση των όσων είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έθεσε ένα σκληρό δίλημα. Ή θα κάνουμε, λέει, συμφωνία με τους Ιρανούς ή θα τους ισοπεδώσω. Έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές. Κάποιοι λένε ότι προσπαθεί να κάνει damage control μέχρι τότε και από εκεί και πέρα μετά να ανοίξει ξανά το κουτί της Πανδώρας. Τι λέτε εσείς?
1: Ναι, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί σας. Δώσατε πολύ καλά το στίγμα της χθεσινής ομιλίας Τραμπ, που την περίμενε όλος ο κόσμος βέβαια, γιατί όλοι ανησυχούμε ότι πάμε για ένα άγριο φθινόπωρο και για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα για όλη την ανθρωπότητα, έτσι. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα για τους λαούς που εμπλέκονται σε πολεμικές κρίσεις, στον Περσικό κόλπο και στην Ουκρανία, αλλά και για όλους εμάς με τις τιμές των καυσίμων εξαιτίας αυτών των δύο κρίσεων να έχουν εκτοξευθεί. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Τραμπ ήταν ο πρώτος ηγέτης που από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ενός θεσμού που δημιουργήθηκε μέσα από τις τάχτες και τη φρίκη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για να προασπίζει την παγκόσμια ειρήνη, έτσι. Mm-hmm. Που είπε λοιπόν από αυτό το βήμα ότι είναι έτοιμος να αφανίσει μια χώρα, mm-hmm. το Ιράν. Το έχει ξαναπεί βεβαίως, ότι μπορεί να αφανίσει ένα ολόκληρο πολιτισμό, όπως έλεγε τότε. Yeah. Αλλά να το λες αυτό από το μαρμάρινο βήμα του ΟΗΕ είναι μια πρόκληση που θα κάνει να τρίζουν τα κόκαλα των ιδρυτών πατέρων. Mm-hmm. Βεβαίως είπε πως ή θα κάνει αυτό ή θα κάνει συμφωνία με το Ιράν. Δηλαδή προσπάθησε να το παίξει και με το καρότο και με το μαστίγιο. Και μάλιστα χτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και παρά αυτές τις απειλές και τη μεγαλοστομία του Τραμπ, είχαν συνάντηση τριών ωρών περίπου, μεσολαβητών βέβαια, ο κύριος Στίβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για όλες τις διεθνείς κρίσεις, με την Ιρανική αντιπροσωπεία, με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάς Αραγχή, που δείχνει πως ο Τραμπ παρά τις μεγαλοστομίες του βρίσκεται σε πολύ δυσχερή θέση στον Περσικό κόλπο. Και τώρα είναι και η Ερυθρά Θάλασσα δίπλα, γιατί οι Χούθοι έχουν κλείσει ουσιαστικά την Ερυθρά Θάλασσα για όσα καράβια δεν θέλουν. Ακριβώς. Για τη Σαουδική Αραβία, τους Αμερικάνους κλπ. Λοιπόν, βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση και θέλει μια συμφωνία. Το αν την πετύχει ή όχι, όλοι θα θέλαμε να υπάρξει συμφωνία φυσικά και να σταματήσει αυτός ο φρικτός πόλεμος. Αλλά δεν το ξέρουμε, διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τίποτα που να δείχνει πως οι Αμερικάνοι είναι έτοιμοι να υποχωρήσουν, έτσι. Αλλά εδώ βρισκόμαστε. Ο Τραμπ είναι σε πολύ δύσκολη θέση, κύριε Τραπεζιώτη, έτσι, στο εσωτερικό. Δηλαδή, έχει τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο 3 Νοεμβρίου, όπου πηγαίνει για ήττα και το ξέρει πολύ καλά, είναι ο πλέον αντιδημοφιλής πόλεμος στην ιστορία, ο πλέον αντιδημοφιλής πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ από τότε που υπάρχουν δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Χτες διάβαζα το βράδυ ότι το 71% των Αμερικανών απορρίπτει τον Τραμπ σε ό,τι αφορά την εξωτερική του πολιτική και το 76% σε ό,τι αφορά τους χειρισμούς του στο Ιρανικό. Άρα μπορεί να έλεγε χθες πως εμένα δεν με νοιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές, γιατί εγώ δεν κατεβαίνω, εγώ όταν κατέβηκα στις προεδρικές νίκησα, τώρα οι Ρεπουμπλικάνοι είναι το κόμμα μου που κατεβαίνει σε αυτές, αλλά η καρδούλα του το ξέρει, έτσι. Και γι' αυτό και η ομιλία του χθες στον ΟΗΕ, το πρώτο 1/3 περίπου, δεν είχε καμιά σχέση με τα θέματα διεθνούς πολιτικής. Ήταν μια προεκλογική ομιλία που απευθυνόταν στους Αμερικάνους ψηφοφόρους και έλεγε τι καλά που τα έχουμε κάνει όλα, πόσο καλά πάει η οικονομία, πόσο καλά αντιμετώπισε το μεταναστευτικό, την εγκληματικότητα, πράγμα που γι' αυτό είναι δύο λέξεις συνώνυμες, έτσι και ούτω καθεξής.
0: Αναρωτιέμαι και αναρωτιόμουν διαβάζοντας το βιβλίο σας, βρίσκομαι προς το τέλος του. Ο νέος σερίφης στην πόλη, όπως τον περιγράφετε και εσείς και τον έχουν περιγράψει και οι ίδιοι βεβαίως, ο Τραμπ, τι συμφωνία μπορεί να πετύχει με το Ιράν? Θα πει κάποιος, υπήρχε μια συμφωνία πριν που διατηρούσε μια ισορροπία καλή, κακή, ισορροπία τρόμου, όπως μπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς. Αλλά υπήρχε μια συμφωνία. Αυτή τη στιγμή, τι περιθώριο υπάρχει να επιτευχθεί κάτι καλύτερο? Γιατί στα δικά μου μάτια είναι μηδενικές οι πιθανότητες.
1: Ναι, υπήρχε όντως αυτή η συμφωνία, το Memorandum of Understanding, το μνημόνιο συνεννόησης όπως πολιτογραφήθηκε, την οποία ποτέ δεν εφάρμοσαν οι Αμερικανοί βεβαίως. Το Ιράν έχει θέσει ξεκάθαρα τους όρους του που είχαν γίνει δεκτοί και στο μνημόνιο αυτό συνεννόησης, που είναι βασικά πρώτον να σταματήσουν οι πόλεμοι σε όλα τα μέτωπα. Που σημαίνει να σταματήσουν και στο Ιράν και στο Λίβανο, γιατί στο Λίβανο συνεχίζει την καταστροφή της χώρας αυτής στο Ισραήλ, έτσι, ο κύριος Νετανιάχου. Και χτες ο Εμμανουέλ Μακρόν ήταν καταπέλτης εναντίον του Ισραήλ και για την Παλαιστίνη και για το Λίβανο, την πολιτική του. Λοιπόν, να σταματήσουν οι πόλεμοι σε όλα τα μέτωπα, δηλαδή Ιράν, Λίβανο, Γάζα, και τώρα έχει προσθεθεί και η Εμένη, ναι, με τον πόλεμο με τους Χούθη, και να ξεπαγώσουν τα δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια στο εξωτερικό, να πάρει μια οικονομική ανάσα δηλαδή ο ιρανικός λαός από τις κυρώσεις που μονομερώς του έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ. Δεν ξέρουμε φυσικά κατά πόσον οι Αμερικανοί θα υποχωρήσουν τελικά, δεν θέλει να το κάνει σε κάθε περίπτωση πριν από τις εκλογές, αλλά το μόνο που θα μετρήσει ο Τραμπ στην περίπτωση που υποχωρήσει είναι οι καταστροφικές επιπτώσεις στην παγκόσμια και φυσικά και την αμερικάνικη οικονομία. Το πετρέλαιο ντίζελ έχει φτάσει πάνω, έχει ξεπεράσει τα 6 δολάρια το αλόνι στην Αμερική. Αυτό είναι τρομακτικό και για τις μεταφορές, για τα αγροτικά προϊόντα, για τα βιομηχανικά προϊόντα κτλ. Αλλά και για τον καταναλωτή των
0: Αμερικανών. Να σημειώσουμε ότι τα 5 δολάρια είναι το ψυχολογικό όριο για τους Αμερικανούς στην αγορά.
1: Βέβαια, ναι. Και ξέρετε ότι πριν πάει στην κάλπη ο Αμερικανός, που έχει μια λατρεία θρησκευτική σχεδόν για το αυτοκίνητό του, μετράει πάρα πολύ την τιμή του πετρελαίου ντίζελ και της βενζίνης.
0: Και εμείς που τα μετράμε τα πράγματα εδώ στην Ευρώπη, αναφέρομαι, η Ευρώπη πού είναι, κύριε Παπακοσταντίνου? Είναι απορροφημένη σε όλη αυτή την σε αυτό το αφήγημα της αντιρωσικής ιστερίας μετά την παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που αυτό μπορεί να το συζητήσουμε βάσει το τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο και τι είναι σωστό, τι δεν είναι, αλλά απ' την άλλη όμως.
1: Ναι, σαφώς ήταν μια παράνομη εισβολή.
0: Βλέπω μια ξεχασμένη Ευρώπη και μια Ευρώπη η οποία είναι πολύ κατώτερη των προσδοκιών. Υπάρχουν πολιτικοί λόγοι βέβαια που συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο οι συγκεκριμένοι νέα σκοπής νεοφιλελεύθεροι ηγέτες, αλλά πού θα βγάλει όλο αυτό τελικά?
1: Ναι, η Ευρώπη αυτοακυρώθηκε με την πολιτική που ακολούθησε στον πόλεμο της Ουκρανίας, διότι άλλο πράγμα είναι η αλληλεγγύη προς την Ουκρανία αυτονόητη σε ό,τι αφορά την παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της, η ανθρωπιστική βοήθεια, η οικονομική βοήθεια που θα μπορούσε και έπρεπε να δώσει, και άλλο πράγμα είναι να γίνει μέρος αυτού του πολέμου, τον οποίο οι Αμερικανοί δεν έκαναν τίποτα για να τον αποτρέψουν. Έτσι, αντίθετα, με την πρόσκλησή του στην Ουκρανία να μπει στο ΝΑΤΟ, προκάλεσαν τη Ρωσία προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή όμως τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο για τους Ευρωπαίους ηγέτες. Έχουμε μια πολιτική κρίση σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, τις ισχυρές. Δηλαδή, κοιτάξτε τι έγινε πάλι την περασμένη Κυριακή στη Γερμανία. Ο Μέρτς αυτή τη στιγμή δίνει μια μάχη πολιτικής επιβίωσης. Η δημοτικότητά του βρίσκεται στα τάρτρα, έχει πέσει το 13%. Ο φόβος ανόδου της ακροδεξιάς πλέον δεν είναι θεωρητικός, είναι το πρώτο κόμμα η AfD εναλλακτική για τη Γερμανία με ποσοστά 28% σε πανεθνική κλίμακα. Και έφτασε στο σημείο για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να μην μπει καν στο τοπικό κοινοβούλιο ενός από τα 16 γερμανικά κρατήδια, πέφτοντας κάτω από το όριο του 5%. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Μέρτς είναι ένας αδύναμος ηγέτης που είναι απορροφημένος με τα εσωτερικά του προβλήματα και πολλές φορές φοβόμαστε τη Γερμανία όταν είναι ισχυρή και δικαιολογημένα με βάση αυτό που περάσαμε την μνημονιακή περίοδο στην Ελλάδα, αλλά τώρα έχουμε λόγους να τη φοβόμαστε όταν είναι αδύναμη, διότι αυτό μεταφράζεται σε παράλυση όλης της Ευρώπης. Το ίδιο γίνεται και στη Γαλλία, διότι ο κύριος Εμμανουέλ Μακρόν επίσης είναι στο τέλος της πολιτικής του διαδρομής. Τον Απρίλιο πάμε σε προεδρικές εκλογές και οι δημοσκοπήσεις δίνουν ως φαβορή τη Μαρίν Λεπέν, την ακροδεξιά αρχηγό του Εθνικού Συναγερμού. Επομένως η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι παράλυτη και δυστυχώς αυτό έχει και οικονομική βάση. Δεν είναι μόνο η κρίση οι πολιτικές στις μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δείτε στην τεχνητή νοημοσύνη για την οποία γίνεται τόσος λόγος και για την οποία έγινε και χθες στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ. Επί την ευκαιρία ο κ. Τραμπ θέλει να γίνει και μπαμπινιώτης τώρα. Είπε ότι δεν πρέπει να τη λέμε τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να τη λέμε σούπερ νοημοσύνη.
0: Φυσικά έχει και τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ τώρα. Τρεις μέρες θα. Νομίζω δεν είναι τώρα το μεγάλο πεδίο της σύγκρουσης και τα μεγάλα deals.
1: Οι δύο υπερδυνάμεις, και αυτό πήγα να πω, ότι στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, που για πολλούς είναι ο τομέας που θα καθορίσει τις ιεραρχίες του μέλλοντος, η Ευρώπη είναι ανύπαρκτη. Έτσι. Η Αμερική και η Κίνα είναι αυτές που κάνουν κουμάντο και δίνουν τον αγώνα για το ποιος θα κυριαρχήσει πάνω εκεί. Και όλοι θα θέλαμε να συνεννοηθούν για να αποτρέψουν και τους κινδύνους για τους οποίους οι ίδιοι οι Αμερικάνοι επιστήμονες και επιχειρηματίες προειδοποιούν. Ο κύριος Τραμπ δεν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο. Θέλει όλοι να είναι ανεξέλεγκτα. Πιστεύει στη δύναμη της αγοράς και στη δυνατότητα της Αμερικής να κυριαρχήσει αυτή την κρούσα. Η συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ είναι όντως πάρα πολύ σημαντική για όλους. Θα τον υποδεχτεί στο Λευκό Οίκο. Η Κίνα όμως είναι αυτή τη στιγμή σε θέση ισχύως, διότι η Αμερική έχει και ο κύριος Τραμπ προσωπικά όλα τα προβλήματα στα οποία αναφέρθηκα.
0: Όλα αυτά που συζητάμε, φίλες και φίλοι, με τον καλό συνάδελφο, τον εξαιρετικό συνάδελφο, το οποίο το γράψιμο το εκτιμώ πάρα πολύ, αυτό θέλω να το πω, κύριε Παπακοσταντίνου, στον αέρα. Ο Πέτρος Παπακοσταντίνου υπογράφει και το βιβλίο, γιατί έχει γράψει και άλλα βιβλία, τον Πολεμικό Καπιταλισμό, η Δεύτερη Εποχή των Αυτοκρατοριών. Σας συστήνω το διαβάστε, εκδόσεις Τόπος. Σε δύο λεπτά, το βιβλίο τι πραγματεύεται, κύριε Παπακοσταντίνου, θέλω να το πείτε εσείς. Γιατί τα ενώνει όλα αυτά που συζητάμε με κάποιον.
1: Ναι, το βιβλίο αναφέρεται ακριβώς στις πολεμικές κρίσεις που μας συγκλονίζουν. Ξεκίνησα να το γράφω έχοντας την αίσθηση και ελπίζω να διαψευστώ πως βρισκόμαστε στο πιο επικίνδυνο σημείο για την ανθρωπότητα από την κρίση των πυράβλων της Κούβας το 1962. Και προσπαθεί να εξηγήσει γιατί φτάσαμε ως εδώ, γιατί φτάσαμε σε αυτούς τους ατέρμονες πολέμους στην Ουκρανία, στον Περσικό και ούτω καθεξής. Και η κεντρική του γραμμή ανάλυσης είναι ότι υπάρχουν οικονομικά αίτια πίσω από αυτή την δυστοπική κατάσταση την οποία βαδίζουμε. Εκφράζω όμως και μια αισιοδοξία πως εναπόκειται στους λαούς να αντιστρέψουν αυτή την πραγματικότητα, όπως το κατάφεραν μετά να βάλουν φρένο στην εξάπλωση των πυρηνικών εξοπλισμών και να πάμε σε μια εποχή ύφεσης. Αυτό μπορεί να γίνει και σήμερα. Ελπίζω να ξεκολλήσουμε από τους καναπέδες μας πριν είναι πολύ αργά.
0: Ένα βιβλίο
1: και να μην επιβεβαιώσουμε τον Μούσλινγκ, έτσι, ένα αυστριακό συγγραφέα στο Μεσοπόλεμο, που έλεγε πως μοιάζουμε σαν τους υπνοβάτες του Βαγκόν Λι, που δεν ξυπνάμε παρά την ώρα της σύγκρουσης.
0: Ακριβώς. Στα παιδιά της Γάζας είναι αφιερωμένο το βιβλίο, κύριε Παπακοσταντίνου.
1: Όπου συνεχίζεται δυστυχώς η γενοκτονία, παρά την συμφωνία υποτίθεται κατάπαυση του πυρός πέρυσι, και πάλι ο Εμμανουέλ Μακρόν ίσως θέλει στο τέλος της θητείας του να φτιάξει ένα καλό όνομα, διότι δεν είχε κάνει αυτά που έπρεπε για το Παλαιστινιακό το προηγούμενο διάστημα. Τώρα τελευταία μαζί με τον Μπέρναμ, τον νέο ηγέτη των εργατικών και τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, έβαλαν κάποιες κυρώσεις στο Ισραήλ. Ήταν μαστίγιο για το Ισραήλ και για τη γενοκτονία της Γάζας ο Γάλλος πρωθυπουργός, αλλά όλα εξαρτάται βεβαίως από τον Ντόναλντ Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε, κύριε Παπακοσταντίνου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και για το υπερθετικό βαθμό καλά σας λόγια.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα για σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου του 2026, ημέρα Τετάρτη και δεν το βάζουμε κάτω. Να ευχαριστήσω τον Βαγγέλη Δημακόπουλο με την μπλούζα μετάλλικα που ρύθμισε τους ήχους. τον Πάνο Καβαδά που χωρίς μπλούζα μετάλλικα επιμελήθηκε τα της δημοσιογραφικής παραγωγής, τον Χρήστο Κόκκινο που διάλεξε τις μουσικές, τον Σταύρο Αμάραντο που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο μικρόφωνο Γιώργο Στραπεζιώτης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πάλι για αύριο. Μέχρι τότε εσείς θα παραμείνετε συντονισμένες, συντονισμένοι εδώ στον Αθήνα 984. Ακολουθούν Γιάννης Παπαγεωργίου, Αθηνά Κορλίρα. Εμείς θα τα πούμε λοιπόν αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
5: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Καλημέρα σε όλους και όλες. Είναι Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου του 2026. Ακούτε την ελεύθερη κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγαζίνο του Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα κοντά σας, στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα. Με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά στη μουσιογραφική επιμέλεια και τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχισύνταξη της εκπομπής. Στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, ο αριθμός είναι 2-13-09-09-100. Θέλετε να μας καλέσετε, εκεί θα σας απαντήσει ο Σταύρος Αμάραντος. Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, το νούμερο είναι 6948-984-984, ή να μας γράψετε mail 984-ner@gmail.com. Και πάμε να ξεκινήσουμε αλλιώς, να σου πάρω μια συνέντευξη.
1: Α, είναι την καλύτερη μου. Ό,τι θέλετε, κύριε Κορτή.
0: Πώς σου φάνηκε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ? Φίλε Γιάννη, να μιλάμε στον ενικό μιας και γνωριζόμαστε χρόνια.
1: Καλή μου Αθηνά, νομίζω σε καταστολή. Και θα το πω πολύ, ήταν ένας Ντόναλντ Τραμπ που δεν είμαι πολέμιος του ΝΑΤΟ. Τα έχουμε βρει και με τη Δανία τώρα, έχουμε κάνει και. Είναι και οι τιμές, είμαστε και σε ανωδικές τιμές πετρελαίου, που αυτό λίγο πολύ από ό,τι καταλαβαίνω είναι στόχος από την αρχή της διακυβέρνησης. Οποτεδήποτε γίνεται κάτι, θα κάνει κάτι ο Ντόναλντ και οι τιμές θα απογειώσουν. Αν δούμε και ξαναπέφτουν, θα κάνει κάτι άλλο. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό ίσχυε χθες. Δεν ξέρω τι μπορεί να ισχύει σε μία εβδομάδα.
0: Μήπως ισχύσει μέχρι και τις ενδιάμεσες εκλογές?
1: Εξαρτάται σταθερότατα από το τι συμβαίνει μέρα με τη μέρα. Η κεντρική
0: Όχι
1: στόχευση
0: για την καταστολή
1: μετά
0: του Προέδρου.
1: Αυτό, η κεντρική στόχευση από την αρχή, ότι εγώ θα κλείσω τους πολέμους και ανοίγω κάποιους όλους, η κεντρική στόχευση μου φαίνεται ξεκάθαρη. Είναι μια ξεκάθαρη. Είναι μια λογική doing business, και το λέω και με την καλή και με την κακή έννοια αυτό. Άρα αυτό δεν θα αλλάξει. Άμα γίνει κάτι στο ενδιάμεσο και του προκαλέσει τα ένστικτά του, δεν νομίζω να μπορεί να το συγκρατήσει κάποιος. Αυτό όμως που αρχίζει να μου αρέσει είναι ότι το γύρω-γύρω σύστημα, ή κάποιοι υπουργοί του, ή ο υπόλοιπος κόσμος, και αρχίζει να τον αντιμετωπίζει όχι ως το μεγάλο φόβητρο με τη λογική ότι θα τα διαλύσει όλα, έστω και αν μπορεί να το κάνει. Ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί, και ελπίζω και ότι οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που δεν θα χρειαστεί. Επίσης, δεν είναι ωραία αυτή η συζήτηση. Μιλάμε για μια τεράστια δύναμη, μιλάμε για τη μεγαλύτερη δύναμη του πλανήτη, ή τέλος πάντων μια από τις μεγαλύτερες όπως τα έχει κάνει, και μιλάμε και για την αυαρχίδα του δυτικού κόσμου. Δεν είναι ωραίο να συζητάμε για δεδομένα τα οποία μέχρι τώρα είχαμε, και δεν είναι ωραίο να αλλάζουν, και αλλάζουν, αν το δούμε σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλάζουν στη Γερμανία, αλλάζουν, οι πιέσεις είναι τέτοιες, έχει προκαλέσει και ο Τραμπ ένα ντόμινο εξελίξεων που δεν οδηγούν τον κόσμο σε καλά μονοπάτια, και ειδικά οι παλιότεροι ακόμα και από εμάς το καταλαβαίνουν, γιατί έχουν ζήσει τα άσχημα μονοπάτια, αλλά εμείς και οι νεότεροι νομίζω έχουμε αρχίσει να ξεχνάμε επικίνδυνα.
0: Είδες τη ώρα που πήγε συνέντευξη?
1: Εξαιρετικά, προσλαμβάνομαι. Αλλά πριν με προσλάβεις για δεν ξέρω τι ρόλο θέλεις, να πούμε ότι είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά, ότι είσαι στον Αθήνα 984, η παραφιλολογία τέλος, ακούτε ειδήσεις, ακούτε την ελεύθερη κυκλοφορία, την Αθηνά Κορλίρα και το Γιάννη Παπαγεωργίου. Πάμε πρώτα απ' όλα να ακούσουμε πως έχει επικαιρότητα ως στιγμής.
0: Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος έχοντας δίπλα του τον Ουκρανό ομολογό του στο πλαίσιο της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πρόσθεσε ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο ηγέτη στα πλαίσια μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, δήλωσε και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη τύπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Χαρακτήρισε τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ θετική και παραγωγική, και ανέφερε ότι ζήτησαν το ενδεχόμενο μιας ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία, κατά την οποία οι δύο πλευρές δεν θα έπληταν τις ενεργειακές υποδομές της άλλης πλευράς. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο προσωρινής απαγόρευσης των εξαγωγών δίζελ. Στην ομιλία του στον ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με μια μεγάλη απόφαση, παρουσιάζοντας ως επιλογές την επίτευξη συμφωνίας που θα επέτρεπε στο Ιράν να ανοικοδομηθεί ή την εξάλληψη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος έφρασε παράλληλα την εκτίμηση ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη θα μπορούσε να επιτευχθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Σήμερα αναμένεται στην Γενική Συνέλευση να μιλήσει ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, ενώ παραμένει στο επίκεντρο το ενδεχόμενο περαιτέρω επαφών μεταξύ των δύο πλευρών.

0: στρατός του Ιράν και οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν εσωτερική προπαγάνδα τις απειλές Τραμπ. Οι δηλώσεις Τραμπ αντανακλούν το στρατηγικό αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην επιθετικότητά τους κατά του Ιρανικού έθνους, αναφέρουν. Στο μεταξύ, συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτείων Στίβ Γουίτκοφ στο περιθώριο της συνέλευσης είχε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, ο οποίος του διαβίβασε τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας στενών του ορμού. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι όροι για το άνοιγμα περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα.
1: Να μείνουμε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε από το βήμα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμάνουελ Μακρόν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε αυτό το θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη, χωρίς να αναλαμβάνουμε δράση. Υπογράμμισε προς η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, στυλιτεύοντας παράλληλα την έξαση της βίας από επίκους στη Δυτική Όχθη. Στο ίδιο βήμα και ο Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε το αφήγημα της Τουρκίας, αναφερόμενο στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό. Επανέλαβε τις πάγιες θέσεις για την επίλυση διαφορών με βάση, όπως είπε, τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο και την πρότασή του για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο. Για το Κυπριακό ζήτησε εκ νέου την αναγνώριση του ψευδοκράτους και τον τερματισμό της διεθνούς απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων. Ο Ερντογάν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει, όπως είπε, την κυριαρχική ισότητα και το διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού.
0: Με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη ο Έλληνας Υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και οι προοπτικές αποκλιμάκωση και σταθερότητα στην περιοχή. Τονίζεται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ετοιμότητα της χώρας μας να προσφέρει τις καλές υπηρεσίες της για την πρόθεση της περιφερειακής ειρήνης και ασφάλειας, καθώς και του σεβασμού του δικαίου της θάλασσας.
1: Τη στρατηγική της κυβέρνησης για την ανάπτυξη της οικονομίας, την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας και την αντιμετώπιση κοινωνικών ανισοτήρων παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες σε συνάντηση στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Hoover του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβερνητική προσέγγιση βασίζεται στο τρίπτυχο δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ισχυρότερη παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή και περιορισμό ανισοτήτων. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει πλέον ο Πρωθυπουργός προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Αύξηση 16% κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων μέσα σε ένα χρόνο από τον Αύγουστο του 2025 έως και τον περασμένο Αύγουστο στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη Eurostat, το ίδιο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αύξηση ανήλθε κατά μέσο όρο στο 23,8%. Την ίδια ώρα οι τιμές των καυσίμων βρέθηκαν στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο Αλέξης Τσίπρας σε βίντεο που ανήρτησε ανέφερε ότι η κυβέρνηση διαθέτει τα εργαλεία για δραστικές παρεμβάσεις, ενώ υποστήριξε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,40 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ το 1,80 ευρώ. Ο λογαριασμός δεν βγαίνει ανάμεσα στην εξαγγελία και στην τιμή. Λείπει το βασικό, η αριθμητική απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, πειρά και από τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος επανέλαβε τη θέση του κινήματος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέθεσε στη Βουλή κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τώρα, ενώπιον του ανακριτή, θα οδηγηθούν σήμερα το πρωί ο 76χρονος και 21 ετών φίλοι του για το θάνατο του 82χρονου στην πλάση της Βουλιαγμένης για μια ξαπλώστρα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση.
0: Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις που κατηγορούνται για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνειδιοκτήτη του πρατηρίου καυσίμων, οι οποίοι σύμφωνα με την ΕΙΔΑΠ, τα απόβλητα που πήγαιναν μέσω του υπόγειου αγωγού κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα.
1: Πάμε στην ιστορία της Κυψέλης και του Μετρό. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί στη μία μετά το μεσημέρι ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος, για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4. Θα παρουσιαστούν οι πραγματογνωμοσύνες του τεχνικού επιμελητηρίου και η οριστική μελέτη από την πλευρά της Μετρό Α, ελληνικό Μετρό ΑΕ. Σημειώνεται ότι οι κάτοικοι αντικρούν μια πρώτη μελέτη της κοινοπραξίας που εκτελεί το έργο για τις βλάβες, καθώς σε αυτή αναφέρεται ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η αστυνομία της Αλβανίας συνέλαβε την επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας, Βλόρα Χισένη, η οποία φέρεται να αποκάλυψε εμπιστευτικές πληροφορίες από την έρευνα σε επιχειρηματία της χώρας, προκειμένου αυτός να αποφύγει τη σύλληψή του.
1: Στο Μεξικό, ο τυφώνας Πόλο ενισχύθηκε σε κατηγορία 5 και εντάσσεται σε έναν από τους ισχυρότερους κυκλώνες που έχουν καταγραφεί στον Ειρηνικό τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς κινείται ανοιχτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικού.
0: Στην Ιαπωνία, τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 5 αγνοούνται κοντά στο Τόκιο, ενώ 58.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας του τυφώνα Ντουντσουάν, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τις Ιαπωνικές αρχές.
1: Και καιρός. Φθινοπορεινός, συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τροπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα προβλέπεται για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα, στην πόλη, το μεσημέρι θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι καταγράψαμε την επικαιρότητα. Πάμε να πιάσουμε μερικά από τα θέματά της, ένα προς ένα.
0: Και θα ξεκινήσουμε από το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Σήμερα πηγαίνει στη Νέα Υόρκη για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, στην Καλιφόρνια έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε συναντήσεις που είχαν να κάνουν με επενδύσεις και ειδικά στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης και της υψηλής τεχνολογίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος μας τα συνοψίζει. Καλημέρα, Απόστολε.
2: Καλημέρα Αθηνά, καλημέρα σε όλους και όλους. Από το Σαν Φρανσίσκο λοιπόν στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο κ. Μητσοτάκης.
1: Νομίζω ότι ήσουν εσύ, όπως είπες, από το Σαν Φρανσίσκο, ήταν λέω...
0: Καλό θα ήταν, ωραίο θα ήταν.
2: Λοιπόν, θα πάρει μέχρι στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είναι προγραμματισμένο να μιλήσει την Πέμπτη. Και βεβαίως αναμένεται μεταξύ άλλων και από τη δική του πλευρά να εκπέμψει τα μηνύματα στον απόϊχο όσων είπε και στη δική του παρέμβαση ο κ. Ερντογάν. Αύριο θα έχει και συνάντηση πριν την ομιλία του στο ΝΟΗΕ, θα έχει συνάντηση και με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, τον Αντώνιο Γκουτιέρες. Τώρα, στο δήμερο που θα βρίσκεται στην Νέα Υόρκη, έτσι, μεγάλη έμφαση θα δίνεται στο πρόγραμμά του στα θέματα που έχουν να κάνουν με οικονομία, επενδύσεις. Θα έχει επαφές και με την ελληνική ομογένεια, συναντήσεις με ξένους ηγέτες. Σε ό,τι αφορά το οικονομικό πεδίο, θα συμμετέχει σε συνάντηση με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές που δραστηριοποιούνται και στη χώρα μας και έχουν έκθεση και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες. Επίσης, έχουν προγραμματιστεί επαφές με τους επικεφαλείς και με ανώτατα στελέχη πολύ σημαντικών διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με μια ατζέντα που περιλαμβάνει τις εξελίξεις στους τομείς της ενέργειας, άμυνας, τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών. Επίσης, θα λάβει μέρος σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας στο πλαίσιο εκδήλωση του Πανεπιστημίου του Κολούμπια. Χθες είχε και έλαβε μέρος και σε μια συζήτηση στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ με την πρώην Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ και διευθύντρια του Ινστιτούτου Χούβερ, την Κοντολίζα Ράις, και από εκεί ο Πρωθυπουργός έδωσε ένα στίγμα της πρόοδου η οποία έχει επιτευχθεί στην ελληνική οικονομία και των μηνυμάτων που θέλει να εκπέμψει σε σχέση με αυτό. Τόνισε ότι αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η χώρα μας ακολουθεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική που παράγει συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα, προσελκύει επενδύσεις, μειώνει την ανεργία, έχει πετύχει τη μεγαλύτερη υποχώρηση της αναλογίας του χρέους προς ΑΕΠ στην ιστορία του ΩΣΑ και έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών, όπως επιβεβαιώθηκε και στις δύο πρόσφατες αναβαθμίσεις, πηγαίνοντας κόντρα στο ρεύμα, όπως είπε χαρακτηριστικά σε μια άλλη εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Βεβαίως αναφέρθηκε και στην θέση της Ελλάδος στη διεθνή σκηνή, λέγοντας ότι η χώρα μας ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με πηξίδα το διεθνές δίκαιο, έχει ενισχύσει ουσιαστικά τις αποτρεπτικές δυνάμεις των ενόπλων δυνάμεων και στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει τα σύνορά της, μάλιστα λέγοντας ότι έχει στερήσει και πολιτικό οξυγόνο από κόμματα της άκρας δεξιάς. Είναι επίσης ένα μήνυμα το οποίο ακούσαμε να εκπέμπει ο κ. Μητσοτάκης ό,τι αφορά την διαφοροποίηση της χώρας μας σε σχέση με αυτή την την κατάσταση η οποία καταγράφεται και μετά τις γερμανικές εκλογές μας ανώδου το δυνάμα της άκρας δεξιάς.
0: Ναι, και θα έχει περισσότερες πολιτικές συναντήσεις τώρα στη Νέα Υόρκη, οπότε θα ακούσουμε και περισσότερα και για την εξωτερική πολιτική. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Η συνάντηση που θα έχει με τους εκδήλωσες θα συμμετέχει με που συνδιοργανώνει 28 ομογενειακές οργανώσεις και εκεί θα απευθυνθεί, θα έχουμε πολιτικά μηνύματα, ενώ να πούμε ολοκληρώνοντας ότι μεταξύ των συναντήσεων που θα έχει στο περιθώριο με ξένους ηγέτες περιλαμβάνεται και αυτή με τον Πρωθυπουργό του Καναδά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε Κονδρόπουλε.
1: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το εξωτερικό περιβάλλον, γιατί τα θέματα εσωτερικής επικαιρότητας ήταν και αυτά, γιατί το κυβερνητικό ρεπορτάζ από τον Απόστολο Κονδρόπουλο. Πάμε στα ενεργειακά. Και πάμε στα ενεργειακά, γιατί το ΠΑΣΟΚ ανέβασε χθες τους τόνους. Τους ανέβασε, νομίζω, όχι μόνο κόντρα στην κυβέρνηση, αλλά κόντρα και στην Ελλάς. Κατερίνα Παπαβασιλείου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γιάννη Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Έτσι, ακριβώς με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για τον ειδικό φάρμακο κατανάλωση στα καύσιμα, μετά και την πρόσφατη τοποθέτηση του Πρωθυπουργού ότι θα θέσει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Κώστας Τσουκαλάς υπενθύμησε τη θέση του ΠΑΣΟΚ για προσωρινή μείωση του φόρου. Το μόνο κόμμα που στη ΔΕΣ ανέφερε ότι πρέπει να υπάρξει παρέμβαση και προσωρινά στον ειδικό φόρο κατανάλωση είναι το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του κόμματος. Πρέπει να σας πω ότι από τη Χαριλάου Τρικούπη αντιστρέφουν το επιχείρημα περί λαϊκισμού που τους προσάπτει η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μας κατηγορούσε για λαϊκισμό όταν λέγαμε ότι είναι απαραίτητο και είναι εφικτό, τώρα και εκείνος αναφέρει ότι θα θέσει και μάλιστα μετεπιτάσιος το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Από το ΠΑΣΟΚ εγκαλούμε λίγα λόγια την κυβέρνηση για ψεύδι ότι δεν μπορεί η χώρα να μειώσει μόνη της τον ειδικό φόρο. Όταν προβλέπονται κατώτατα όρια σημαίνει ότι είναι κάτι που μπορεί να γίνει, επεσήμανε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Για να διευκρινίσει, είναι άλλο πράγμα ο Πρωθυπουργός να παραδεχθεί ότι αφού καθυστέρησε να δει ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή ειδική εξαίρεση από τις δαπάνες, και άλλο να ψεύδεται λέγοντας ότι δεν μπορεί να έχει προβεί σε μείωση. Όριο δαπανών υπάρχει, αλλά δεν λέει πουθενά ότι δεν μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος, τόνισε ο κ. Τσουκαλάς. Κληθείς να σχολιάσει την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για ανώτατη τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ στάθηκε στο δημοσιονομικό κόστος μιας τέτοιας παρέμβασης. Ανώτατη τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς να λάβει υπόψη το πώς διαμορφώνονται οι τιμές χρηματιστηριακά έχει ένα δημοσιονομικό κόστος που θα πρέπει να εξηγηθεί από τον κύριο Τσίπρα. Επειδή τον άκουσα και από το βήμα της ΔΕΘ, συμπλήρωσε ο κύριος Τσουκαλάς, και δεν είχε στο πρόγραμμα του τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, και είδα και τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Χαίρομαι που μετά τον Πρωθυπουργό ανακάλυψε και εκείνος πως πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις ακόμη και αργά. Άρα στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι η ανάγνωση που κάνει με λίγα λόγια η Χαριλάου Τρικούπη. Υπήρξε μια ταύτιση απόψεων των δύο κομμάτων και βεβαίως επισημαίνουν και πάλι ότι το μόνο κόμμα το οποίο βγήκε μπροστά και ήθελε και πρότεινε μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και από βήματος ΔΕΘ ήταν το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Να σας πω πριν κλείσουμε ότι υπάρχει και σχόλιο από τη Χαριλάου Τρικούπη σε ό,τι αφορά την υπόθεση Μαζονάκη. Επανέρχεται το ΠΑΣΟΚ, κατηγορεί για υποκρισία και ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση. Βεβαίως εκαλεί την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Είναι προφανής η προσπάθεια του Υπουργού για τον μπάχαλο που επικρατεί στον τομέα των ελέγχων και της εποπτείας των ιδιωτικών δομών υγείας. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, έκανε τα στραβά μάτια, ανεχόταν και συχνά υποδάβλιζε τέτοιες συμπεριφορές. Την απαταιώνησε από σήμερα η κτίριο κύριος Γεωργιάδης, συμπληρώνει η Χαριλάου Τρικούπη, διαφήμιζαν σε συνέδριο το 2023 ως υπερυπεστήμονα ο πρώην Υπουργός Υγείας και τότε τουρισμού ο κύριος Βασίλης Κικίλιας και τότε Υπουργός Υγείας ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Και σε αυτό το πλαίσιο ζητούν άμεσα απαντήσεις από την κυβέρνηση οι επιτελείς της Χαριλάου Τρικούπη.
0: Μάλιστα, Καταρίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
2: Αθήνα 984.

0: Στο δικαστικό ρεπορτάζ, σήμερα εκδικάζεται στο εφετείο υπόθεση της δολοφονίας Κυριακής Γρίβα. Ωστόσο, είχαμε και την ανάκληση του εντάλματος σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Qatar Gate. Μίνα Μουστάκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Σε λίγη ώρα, λοιπόν, στο μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας, αναμένεται να αναβιώσει η υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα, της γυναίκας που είχε καταφύγει στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων για να ζητήσει προστασία για τη ζωή της από τον πρώην σύντροφό της, χωρίς όμως να καταφέρει να πάρει αυτό που ζητούσε, με αποτέλεσμα λίγα μέτρα έξω από την είσοδο του αστυνομικού τμήματος να την περιμένει ο πρώην σύντροφός της και να την δολοφονήσει. Να θυμίσουμε ότι ο κατηγορούμενος σε πρώτο βαθμό έχει καταδικαστεί στην ποινή της ισόβιας κάθειρξης, καθώς ομόφωνα είχε κριθεί ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είχε ισχυρισμό ότι δεν είναι ψυχικά υγιής. Και μάλιστα να σας πω ότι είναι ένας από τους λόγους που η οικογένεια της Κυριακής Γρίβα, μέσω των δικηγόρων της και λίγες ώρες πριν την έναρξη της δίκης, με ανακοίνωσή τους καταγγέλουν και χαρακτηρίζουν ως σκανδαλώδη την παραμονή του συγκεκριμένου κατηγορούμενου στο ψυχιατρίο, παρά το γεγονός ότι δεν είχε κριθεί κάτι τέτοιο από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Παρούσα βεβαίως και σήμερα η οικογένεια στην έναρξη αυτής της δίκης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, να σας πω ότι έγινε γνωστό χθες ότι παρά το γεγονός ότι η Βουλή, μετά και με τη σύμφωνη γνώμη και του κυρίου Αβραμόπουλου, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και την εισήγηση της Επιτροπής Δοντολογίας της Βουλής, είχε άρει την ασυλία του, εντούτοις η απόφαση αυτή επί της ουσίας παραμένει στα χαρτιά. Γιατί οι βελγικές αρχές ενημέρωσαν τις αρμόδιες ελληνικές ότι ανακαλείται το ένταλμα, καθώς ο Δημήτρης Αβραμόπουλος οικειοθελώς αυτή τη φορά προσήλθε ενώπιον των αρμόδιων βελγικών αρχών για να δώσει τις δικές του εξηγήσεις για την υπόθεση του Qatar Gate. Οπότε η ελληνική δικαιοσύνη δεν είχε κανενός άλλου δικαιοδοσία για το θέμα αυτό. Από εκεί και πέρα βεβαίως τις εξελίξεις στην υπόθεση αυτή θα γραφτούν με τις αποφάσεις της βελγικής δικαιοσύνης.
0: Έχουμε και τίποτα νεότερο με την υπόθεση των ερευνών που συνεχίζονται σε επίπεδο ανάκρισης για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη?
1: Να σας πω ότι χθες η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας σε δηλώσεις της είπε ότι μεταξύ άλλων από τις έρευνες αναζητάται και ερευνάται ο ρόλος πιθανώς ενός τρίτου προσώπου στην υπόθεση αυτή. Αυτό αναζητά προφανώς και η αστυνομία, κυρίως όμως ο ανακριτής που διενεργεί την έρευνα. Και επίσης, όπως έγινε γνωστό, ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, με υπόμνημά του προς τις αρχές που διενεργούν την έρευνα για τον τρόπο λειτουργίας του συγκεκριμένου ιατρίου, αναφέρεται στις έρευνες που είχαν γίνει στο ιατρείο της Οδού Κολονακίου, επισημένοντας ότι είχαν δηλωθεί
0: της Οδού Καρνεάδου στο Κολονακίου.
1: Συγγνώμη, ακριβώς. Επισημένοντας λοιπόν ότι είχαν δηλωθεί μεν μηχανήματα στον Ιατρικό Σύλλογο, μηχανήματα όμως για οζονοθεραπεία και όχι μηχανήματα πλασμαφαίρεσης όπως αυτά που είχαν εγκατασταθεί και λειτουργούσαν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Mm-hmm. Και αυτό έχει τη δική του αξία, γιατί να θυμίσουμε ότι όταν απολογήθηκαν οι κατηγορούμενοι γιατροί, ένας από τους ισχυρισμούς τους ήταν ότι τα μηχανήματα αυτά νομίμως λειτουργούσαν, ήταν δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο και είχαν προσκομιστεί κατά σχετικά παραστατικά στον Ιατρικό Σύλλογο. Όλα αυτά λοιπόν ερευνώνται και εδώ συνεχίζονται και οι καταθέσεις των μαρτύρων ενώπιον του ανακριτή που διενεργεί την έρευνα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Χθες ήταν η κατάθεση της γραμματέως του ιατρίου.
1: Της γραμματέως, ναι. Η οποία γραμματέας προτάθηκε από την πλευρά του γιατρού, καθώς φέρεται να επιβεβαιώνει τον δικό του ισχυρισμό ότι
0: νομίζω ότι πήγε και με τον δικηγόρο του γιατρού.
1: Με τον δικηγόρο του γιατρού, ακριβώς. Με τον δικηγόρο της οικογένειας των δύο γιατρών, η οποία επιβεβαίωσε τον ισχυρισμό ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο και είχε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ο γιατρός είχε δικό του ραντεβού, εξέταζε δικό του ασθενή, όπου αυτός ο ισχυρισμός βεβαίως είχε ξαναπροβληθεί, ότι και τον δικό του ασθενή εξέταζε και σχετικό παραστατικό συνταγογράφησης είχε εκδοθεί την κρίσιμη ώρα. Ο διασθενής αυτός έχει εξεταστεί και ως μάρτυρας υπεράσπισης. Ωστόσο, όπως έχει αποδειχθεί από την ποινική μεταχείριση που επιφύλαξε η δικαιοσύνη, χωρίς να γίνουν πιστευτά όλα αυτά, Βεβαίως μένει να δούμε αν και μέχρι την Παρασκευή
0: θα κάνει και έτοιμο
1: οι πληροφορίες, έτσι, ζητώντας να αποφυλακιστεί ο 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός με κατοίκον περιορισμό, με βραχιολάκι στο, και να μένει στο σπίτι του μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Μίνα. Δύο υποθέσεις έκαναν εντύπωση χθες, ή τουλάχιστον δύο υποθέσεις σε ό,τι αφορά το αστυνομικό ρεπορτάζ. Η πρώτη είναι η έρευνα της αστυνομίας που αφορά μια εταιρεία που έπαιρνε, από ό,τι καταλαβαίνω, απόβλητα και επικίνδυνα απόβλητα, και τελικά αυτά μέσω ενός πρατηρίου κατέληγαν στον Κηφισό. Η δεύτερη, μια ιστορία στη Βόρεια Ελλάδα που και πάλι είχε στηθεί μια φάμπρικα, κυρίως μέσω αποφυγής καταβολής ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος και ζημίωνε το ελληνικό δημόσιο. Καλημέρα, Δημήτρη Πέρο.
3: Καλημέρα, Γιάννη. Να ξεκινήσουμε από τα βιομηχανικά απόβλητα, όπου από το καλοκαίρι οι αρχές είχαν βάλει στο στόχαστρο τη συγκεκριμένη εταιρεία, το βιντεοφόρο, και χθες πραγματοποίησαν την επιχείρηση. Παρακολούθησαν το βιντεοφόρο, το οποίο νωρίς τα ξημερώματα ξεκίνησε από μια γνωστή μπισκοτοβιομηχανία. Εκεί γέμισε το βιτίο με τα βιομηχανικά απόβλητα. Ακολούθως το συγκεκριμένο βιτιοφόρο κατέληξε σε ένα πρατήριο βενζίνης στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού. Εκεί πήγε σε ένα χώρο που προσομοίαζε ότι δήθεν φοδίαζε τις δεξαμενές του βενζινάδικου. Εκείνη τη στιγμή έγινε επέμβαση των αστυνομικών, διαπιστώθηκε ότι το φρεάτιο με το οποίο είχε συνδεθεί το βιτίο δεν είχε καμία σχέση με δεξαμενές.
0: Έριχνε στον Κηφισό και από εκεί στη συνέχεια στη θάλασσα.
3: Ακριβώς. Ήρθε και ειδικός περιβαλλοντολόγος που έκανε έλεγχο με το περιεχόμενο του βιτίου. Ήρθε και ειδικό συνεργείο της ΕΙΔΑ που βεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο φρέατιο συνδεόταν με τα όμβρια ύδατα. Και έτσι διαπιστώθηκε η παράνομη δραστηριότητα του συγκεκριμένου βιτιοφόρου. Συνελήφθη ο οδηγός του βιτιοφόρου, ο υπεύθυνος του πρατήριου βενζίνης και ο ιδιοκτήτης του βιτιοφόρου. Και η υπόθεση συνεχίζεται.
0: Προφανώς θα πάνε και στη διοίκηση της μπουσικοτοβιομηχανίας να δουν αν και εκεί ήταν ενήμεροι για αυτή την
3: έβγαλε πράξη. Μια ανακοίνωση, είναι η γνωστή βιομηχανία Παπαδοπούλου, που λέει ότι το βιτιοφόρο αυτό δεν της ανήκει, ανήκει σε έναν εργολάβο, ότι η υποχρέωση του ήταν να πάει τα απόβλητα στο συγκεκριμένο χώρο που προβλέπεται στην περιοχή της μεταμόρφωσης και είναι στη διάθεση των αρχών προκειμένου να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία και πληροφορίες για να διαβευκαθεί η υπόθεση. Τώρα είχαμε και αυτή τη μεγάλη υπόθεση βίδας στη Θεσσαλονίκη, όπου τι έκαναν η συμμορία αυτή, το κύκλωμα, έβρισκε αχυράνθρωπους, έστεινε εικονικές εμπορικές εταιρείες, έκαναν εικονικές συναλλαγές μεταξύ τους και έπαιρναν και προϊόντα από το εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς ΦΠΑ και τα διακινούσαν στη συνέχεια στη χώρα μας. Για κάθε αχυράνθρωπο είτε έδιναν από 500 έως 1500 ευρώ για να πάρουν τα φημή τους το μήνα, είτε έβρισκαν άτομα περιθωριακά που δεν αντιλαμβάνονταν τι ακριβώς γινόταν, και έτσι χρέωναν το κέρδιζαν από τη μη καταβολή του ΦΠΑ, μεταξύ τους μάλιστα ασφαλίζονταν και δεν έδινε καμία φίλους και συγγενείς χωρίς να δίνουν ασφαλιστικές εισφορές. Σχεδόν 2,5 εκατομμύρια η ζημιά για το δημόσιο από φορολογικές συμβαρύσεις και ασφαλιστικές εισφορές, και οι αχυράνθρωποι έχουν βρεθεί να χρωστάνε στο δημόσιο πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι κατάφεραν να αποκομίζουν τεράστια κέρδη.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Είναι 8.30 η ώρα. Πάμε στη Δέσποινα Μπαρδάκου. Θα μας συνοψίσει την επικαιρότητα σε τίτλους. Θα ακούσουμε την κίνηση στους δρόμους και θα επανέλθουμε με συνέντευξη της ημέρας και θα κάνω τις ίδιες ερωτήσεις που έκανες εσύ σε μένα.
0: Τις ίδιες ακριβώς. Ωραία. Να δούμε τι θα απαντήσει ο κ. Ιωακιμίδης.
2: Πάμε σε ειδήσεις σε τίτλους.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. 8 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους σε πλήγματα της Ρωσίας στη βιομηχανική καρδιά της Ουκρανίας την ώρα της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σήμερα η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Είμαστε αντιμέτωποι με μια μεγάλη απόφαση. Ή συμφωνία ή εξάλληψη του Ιράν, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ λίγο αργότερα αποκάλυψε ότι ο διάλογος μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον ξανάρχισε. Αρχίζει σήμερα στο εφετείο η εμψυχρό δολοφονία της Κυριακής Γρίβα την 1η Απριλίου του 2024 από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλιο. Σύμφωνα με την ΕΙΔΑΠ, τα απόβλητα κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί στη μία μετά το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Η Καθολική Εκκλησία του Παναμά έχει καταγράψει δεκάδες καταγγελίες για σεξουαλική βία με θύματα ανήλικους και ευάλωτους ανθρώπους από ιερωμένους σε περίοδο 20 και πλέον ετών, σύμφωνα με έκθεση δύο καθολικών πανεπιστημίων. Και ο καιρός, συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Συνδεόμαστε τώρα με το ράδιο Ταξί Ελλάς και την Ελένη Σκουλικαρίτη για την κίνηση στους δρόμους. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας από το ραδιοταξί Ελλάς 210-64-57.000. Πολύ αυξημένη κίνηση παρουσιάζει αυτή την ώρα ο Κηφισός από το ύψος του Βοτανικού και στα δύο ρεύματα έως και τη Νέα Φιλαδέλφια, καθώς και η έξοδος της Αττικής Οδού στο ύψος της Μεταμόρφωσης, η Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Σκαραμαγκά έως και το Χαϊδάρι και από το ύψος του Ελαιώνα σταδιακά φτάνει έως και το Μεταξουργείο. Πολύ αυξημένη κίνηση επίσης έχουμε στους δρόμους γύρω από την πλατεία Βάθη, στην πλατεία Καραϊσκάκη, την Ομόνια, αλλά και γύρω από το Σύνταγμα, ιδιαίτερα στη Λεωφόρο Βασιλής Αμαλίας. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρος τώρα από το ύψος των Αμπελοκήπων φτάνει έως και το ύψος των Εξαρχείων, καθώς και στη Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας από το ύψος του Ευαγγελισμού έως και το ύψος του Κολονακίου. Πάρκινη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος του Χίλτον έως και το ύψος του Μέτς. Στη Λεωφόρο Κηφισίας τώρα από το ύψος του Αμαρουσίου και στα δύο ρεύματα φτάνει σταδιακά έως και τον κόμβο Φιδιπίδου και Αλεξάνδρας, με πολύ έντονες καθυστερήσεις στον κόμβο Κατεχάκη και Κηφισίας. Στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος του Χαλανδρίου, καθώς και στη Λεωφόρο Ανδρέα Συγκρού, την Καλλιρόης και την Ηλία Ηλίου στο ύψος του Νέου Κόσμου. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις επίσης έχουμε και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού, της Γλυφάδας αλλά και της Αργυρούπολης. Και τέλος στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από το ύψος του Αλίμου έως και το Παλαιό Φάληρο, καθώς και στο Νέο Φάληρο στο ύψος του ΣΕΦ, όπου εδώ επίσης έχουμε πολύ αυξημένη ροή. Αυτή είναι η κίνηση μέχρι τώρα στη διάθεσή σας σε όλο το λεκανοπέδιο, το ραδιοταξί Ελλάς για τις μετακινήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ, καλή δύναμη.
2: Σας ευχαριστούμε και εμείς, καλή συνέχεια. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο και πάλι στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθηνά Κορλίρα.

0: Είναι 9 παρα 24 πρώτα λεπτά. Καλημέρα και πάλι. Είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία, η Εθνά Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Κάθε πρωί προσπαθούν να σας μεταφέρουν την επικαιρότητα όπως την αντιλαμβάνονται. Η επικαιρότητα περιλαμβάνει αρκετό Τραμπ, αρκετές ομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και μεταξύ μας το λέγαμε στην αρχή και διαφοροποίησεις, δηλαδή άλλο Τραμπ μπορεί να βλέπεις πριν από μια εβδομάδα, άλλον σήμερα, σίγουρα άλλον σε μια εβδομάδα. Οπότε ζητήσαμε τα φώτα και πολύ τον ευχαριστούμε που τον έχουμε, τον κύριο Παναγιώτη Γιακημίδη, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Πιστεύετε το ότι θα δούμε σύντομα άλλο πρόσωπο του Τραμπ? Χθες ήταν ήρεμος, ήταν αυτό που λέμε σε καταστολή, έτσι αν το πούμε χαριτωμένα. Ο Γιάννης λέει ότι μπορεί αυτά τα πράγματα να αλλάξουν από εβδομάδα σε εβδομάδα. Εγώ πιστεύω ότι θα κρατήσει αυτό το χαμηλό προφίλ, ενδεχομένως μέχρι και τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ για δικούς του πολιτικούς λόγους. Θα θέλαμε τη δική σας άποψη.
2: Κοιτάξτε, μόλον ότι οι μεταμορφώσεις Τραμπ είναι όπως οι μεταμορφώσεις του Οβίδιου. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς, διότι αλλάζουν από μέρα σε μέρα πράγματι. Ωστόσο έχετε δίκιο, αυτή η περίοδος, η οποία είναι προεκλογική περίοδος στις ΗΠΑ και κρίνεται λίγο πολύ η κυριαρχία Τραμπ εντός των ΗΠΑ, είναι πολύ πιθανό να κρατήσει ένα σχετικά χαμηλό προφίλ προκειμένου να μην χάσετε και την γερουσία, διότι θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα χάσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Επομένως θα ήθελε να κρατήσει τουλάχιστον τη γερουσία ώστε να έχει τον έλεγχο της διαδικασίας διαμόρφωσης πολιτικής. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση.
1: Σε ό,τι αφορά τώρα τους δύο πολέμους, να τους πάρουμε με μία σειρά, ξεκινώντας όμως από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που εν πάση τόσο τα απόνερα αυτού του πολέμου αυτή τη στιγμή επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία πολύ περισσότερο από τα απόνερα του πολέμου στην Ουκρανία. Εκεί πιστεύετε ότι θα μπορέσει να υπάρξει αυτή η συμφωνία η οποία λέει ότι μπορεί να επιτευχθεί με την Τεχεράνη ο πρόεδρος Τραμπ?
2: Κοιτάξτε, αν δεν υπάρξει εναλλακτική για τον πρόεδρο Τραμπ, είναι ο αφανισμός του Ιράν. Διότι αυτό είπε χθες, ναι, ότι το δίλημα που αντιμετωπίζει, η μεγάλη απόφαση που αντιμετωπίζει, είναι ή να αφανίσει το Ιράν ή να κάνει ένα deal μαζί του μετά τις εκλογές.
1: Μα το deal που είχε πριν τον πόλεμο δεν ήταν κατά ανάγκη τόσο κακό. Τώρα τι deal θα μπορούσε να κάνει?
2: Αυτό είναι, παραμένει ένα ερώτημα. Ενδιαφέρον έχει ότι αυτό το οποίο μάθαμε μετά την ομιλία ως συνέχεια των όσων ελέγχθησαν γύρω από το Ιράν, ότι υπήρξαν συνομιλίες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης για πρώτη φορά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή μεταξύ του εκπροσώπου του Στίβ Γουίτκοφ και της Ιρανικής Αντιπροσωπείας. Και επομένως υπάρχει ένα δείγμα ότι μπορεί να ανοίξει ενδεχομένως η διπλωματική διαδικασία έστω και πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο Γουίτκοφ είπε ότι ήταν μια καλή συνάντηση, ότι αισθάνθηκε καλά, έτσι κάπως ήταν η διατύπωση. Ήταν μια τρίωρη συνάντηση με την Ιρανική Αντιπροσωπεία και μάλιστα άφησε να εννοηθεί ότι ενδεχομένως να δρομολογείται μία διαδικασία, μία φόρμουλα, δεν ξέρω πώς μπορούμε να την ονομάσουμε, για το μείζον, το ένα τουλάχιστον εκ των δύο, δηλαδή το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Βέβαια φυσικά όλα αυτά τα είδαμε και στο παρελθόν και δεν κατέληξαν ποτέ.
0: Ποιος έχει το πάνω χέρι σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτές τις συνομιλίες?
2: Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών. Κοιτάξτε, κατά την δική μου ανάγνωση το Ιράν. Με άλλα λόγια, το Ιράν έχει την διαπραγματευτική υπεροχή με την έννοια ότι πρώτον αυτό το οποίο προσδοκούσε η Ουάσιγκτον, δηλαδή την κατάρρευση του καθεστώτος και την αλλαγή καθεστώτος, όλα αυτά δεν πραγματοποιήθηκαν. Το καθεστώς έχει ενισχυθεί, έχει αποδείξει ότι είναι πολύ πιο στρατηγικά σκεπτόμενο σε ό,τι αφορά την διπλωματική προσπάθεια και επομένως μπορεί κατά κάποιο τρόπο να επιβάλλει όρος και να επιβάλλει τη δική του λογική και ενδεχομένως να οδηγεί και σε αδιέξοδο, όπως έχει οδηγήσει αυτή τη στιγμή, χωρίς να γίνεται απολύτως τίποτα. Ο πρόεδρος Τραμπ εχθές έδειξε ότι ουσιαστικά είναι βαθύτατα, θα έλεγα, ένας απελπισμένος άνθρωπος γύρω από το ζήτημα του Ιράν, διότι ουσιαστικώς έχει ιτηθεί, είναι ένα απεδείχθη ότι όλη η εκστρατεία, όλη η εκδρομή που υποτίθεται ότι θα έκανε με τον πόλεμο που ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο κατέληξε σε ένα μεγαλοπρεπές φιάσκο. Mm-hmm. Όχι μόνο δεν έλυσε το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος, αλλά δημιούργησε το άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή των στενών του Ορμούς, όπου έχει πλήξει βαθύτερα την αμερικανική και την παγκόσμια οικονομία και προσέφερε ένα δεύτερο πυρηνικό, εντός εισαγωγικών η φράση, όπλο στο καθεστώς του Ιράν. Mm-hmm. Επομένως το Ιράν νομίζω ότι έχει το πάνω όπλο, το πάνω χέρι με συγχωρείτε, αλλά καλά θα είναι σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτή την, κατά κάποιο τρόπο διπλωματική διπλωματικούς ελιγμούς, μην μιλάμε ποιος έχει το πάνω και το κάτω χέρι. Όλοι έχουν το πάνω χέρι, αντί να καθίσουν γύρω από το τραπέζι και να βάλουν τα χέρια τους πάνω στο τραπέζι για να μπορέσουν να βρουν επιτέλους μια φόρμουλα να επιλύσουν και τα δύο μεγάλα προβλήματα, ώστε να κλείσει το πρόβλημα Ιράν.
0: Να πάμε και στον άλλο πόλεμο.
1: Στον άλλο πόλεμο, ναι.
0: Η Αθηνά, θυμάμαι στην αρχή της προεδρίας, της δεύτερης προεδρίας Τραμπ, τις δηλώσεις στο Ζελένσκι ότι πρέπει να κάνεις πίσω, δεν έχεις να παίξεις κανένα χαρτί. Δεν είμαστε εκεί. Δεν είμαστε βέβαια και στην περίοδο εκείνη που όλη η Δύση φαινόταν πολύ πιο ενωμένη απέναντι στον Πούτιν.
2: Κοιτάξτε, το πρόβλημα εδώ είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε όντως υποσχεθεί ότι θα έκλεινε το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία εντός μιας ημέρας.
1: Ημέρα έγινε μήνας, έγινε
2: προεκλογικά, σε μια εβδομάδα, ένα μήνα κτλ. Έχει περάσει σχεδόν δύο χρόνια και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Και τούτο γιατί, διότι για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία θα πρέπει να πιεστεί ο πρόεδρος Πούτιν. Θα πρέπει ο πρόεδρος Πούτιν να βρεθεί σε ένα σχετικό αδιέξοδο, να μην έχει άλλη επιλογή παρά να τερματίσει τον πόλεμο, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να τον πιέσουν. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή ο πρόεδρος Τραμπ στη συγκεκριμένη περίπτωση, επέλεξε να πιέσει τον πρόεδρο Ζελένσκι με διάφορους τρόπους.
1: Μα πώς θα μπορούσε να πιέσει περισσότερο τη Ρωσία από την Ουκρανία?
2: Επιβάλλοντας πολύ πιο αυστηρές κυρώσεις. Πρώτα απ' όλα. Εδώ έκανε εκπτώσεις σε ό,τι αφορά το καθεστώς των κυρώσεων.
1: Ναι, γιατί έχει μια λογική business στις διαπραγματεύσεις.
2: Ναι, αλλά η λογική business δεν είναι η λογική της ειρήνης, της διαπραγμάτευσης που φέρνει την ειρήνη. Μπορεί να φέρνει, αν θέλετε, real estate, οικόπεδα κτλ, αλλά δεν φέρνει την ειρήνη. Χρειάζεται μια άλλη προσέγγιση, η οποία να σταθμίζει ισοζύγιο, ισχύος κτλ. Ποιος έχει και το διεθνές δίκαιο, ποιος έχει δίκαιο και ποιος έχει άδικο σε μια συγκεκριμένη σύγκρουση, και εδώ αγνώρισε πλήρως αυτή την πτυχή. Ουσιαστικά θεώρησε ότι το δίκαιο βρίσκεται από την πλευρά του Πούτιν και όχι από την πλευρά της Ουκρανίας, και επομένως άρχισε να πιέζει τον Πούτιν. Και αυτή τη στιγμή ουσιαστικώς δεν έχει χορηγήσει αντιβαλιστικούς πυράβλους στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα η Ουκρανία να βρίσκεται σε τρομερά δύσκολη θέση. Γιατί? Διότι ενώ πριν μήνες, αν θέλετε, είχε την τεχνολογική υπεροχή στην κατασκευή drones και πυράβλων, αυτή τη στιγμή η τεχνολογική υπεροχή έχει περάσει στην Ρωσία. Δηλαδή στηριζόμενοι σε drones από το Ιράν και από την Κίνα, ουσιαστικώς κατάφερε να βελτιώσει με έναν θεαματικό τρόπο την απόδοση αυτών των drones με νέες τεχνολογίες που δεν είμαι σε θέση να εξηγήσω, με αποτέλεσμα το καθεστώς Πούτιν, δηλαδή η Ρωσία, να βρίσκεται σε μια υπερέκουσα θέση και η Ουκρανία να είναι σε πολύ δύσκολη θέση, ιδιαίτερα εν ώψη του χειμώνα. Το εάν θα υπάρξει εκεχηρία για τις ενεργειακές υποδομές και τα λοιπά δεν το βλέπω στον ορίζοντα, διότι η Ουκρανία δεν θα συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο, είναι προφανές. Και επομένως για το ορατό χρονικό διάστημα νομίζω βρισκόμαστε σε αυτό το νεκρό σημείο.
0: Και η θέση
2: που
0: της Ευρώπης...
2: Δεν είναι καθόλου νεκρό, είναι πολύ ενεργειακό, είναι πολύ ενεργό σε ό,τι αφορά την πολεμική δραστηριότητα.
0: Και η θέση της Ευρώπης μέσα σε αυτό, καθώς έχει μείνει μόνο σύμμαχος, πρακτικός μόνο σύμμαχος της Ουκρανίας, και μάλιστα σε μια περίοδο που αρκετές φωνές, ακραίες φωνές μέσα, πάευντε στη Γερμανία η πιο πρόσφατη, το πιο πρόσφατο παράδειγμα, έχουν αρχίσει να αλλοιώνουν το ίδιο το αφήγημά της.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα. Η Ευρώπη υπήρξε η συνεπής δύναμη, θα έλεγα, και αυτό είναι αξιοθαύμαστο για την Ευρώπη, διότι δεν είναι από τα πράγματα τα οποία συνηθίζει να κάνει. Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, δηλαδή απέδειξε μια... θα έλεγα σημαντική ενότητα σε ό,τι αφορά την προσέγγιση επιθετικότητα Ρωσίας πόλεμος Ουκρανίας, και αυτό επέτρεψε να παράσχει τα μέσα εκείνα για τη στήριξη της Ουκρανίας και τους οικονομικούς πόρους. Και αυτή τη στιγμή όμως έχετε δίκιο. Πρώτον, υπάρχουν διαφορετικές φωνές. Τα εκλογικά αποτελέσματα τα οποία καταγράφονται στη Γερμανία και τα οποία είναι εξαιρετικώς απογοητευτικά, με την άνδρα του AfD και της άκρας αριστεράς στο Βερολίνο, είναι επίσης δυσκολεύουν τη γερμανική πολιτική και τον καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος κανείς δεν γνωρίζει για πώς θα παραμείνει στη θέση του, και επομένως και η Ευρώπη βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση σε ό,τι αφορά τη στήριξη της Ουκρανίας σε αυτή την τόσο ευαίσθητη, δύσκολη, κομβική στιγμή για τη χώρα αυτή.
1: Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ο κ. Παναγιώτης Ιωακιμίδης, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Μα το
1: σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Πόσο σ' αγαπώ. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Μοιάζει με ένα ψέμα. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.

0: Έχουμε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα στη 1 μετά το μεσημέρι για το θέμα της Κυψέλης, τα έργα της γραμμής 4 και δύο πραγματογνωμοσύνες στο τραπέζι και του Τεχνικού Επιμελητηρίου και της Ελληνικό Μετρό. Πάμε να μάθουμε περισσότερα για το θέμα με τον Γιώργο Μανουσακάκη. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα 1 η ώρα ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Λούκας, έχει συγκαλέσει Δημοτικό Συμβούλιο έκτακτο, προκειμένου εκεί να συζητηθούν και να γίνει και ενημέρωση του σώματος σχετικά με τα νέα δεδομένα που υπάρχουν για την υπόθεση των 15-14 πολυκατοικιών που είναι στην πλατεία Κυψέλης και οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές από τα έργα που εκτελεί εκτελούσε ο Μετροπόντικας για τις ανάγκες της γραμμής 4 του μετρό. Να πούμε ότι μετά την κατάθεσή του στον εισαγγελέα ο κύριος Ζούκας την περασμένη εβδομάδα, όπου εκεί και παρέδωσε το πόρισμα των εμπειρογνωμών των κατοίκων, τώρα αναμένεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει μια παρουσίαση της μελέτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σχετικά για το μετρό, για την περιοχή εκεί της Κυψέλης, καθώς και την οριστική μελέτη από την πλευρά της Αττικό Μετρό, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο κύριος Δούκας αναμένεται να κάνει ενημέρωση για τις εξελίξεις σχετικά με τις ζημιές της πολυκατοικίας Κυψέλης και ταυτόχρονα να καλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο να ληφθούν αποφάσεις που θα είναι σε κοινή γραμμή με τους κατοίκους αλλά και τα συμφέροντα της πόλης. Είναι σημαντική αυτή η συνεδρίαση, γιατί θα χαράξει και γραμμή ο Δήμος μαζί με τους κατοίκους, προκειμένου όλα να πάνε κατευχήν, να το πούμε έτσι, για τους κατοίκους και την πόλη.
0: Το κατευχήν είναι να πάνε κατευχήν να έχουν τα σπίδια τους και να είναι στατικώς καλά για την κατάσταση. Το κατευχήν είναι πολύ δύσκολη
1: μελέτες,
0: ιστορία.
1: Ναι, θα το δούμε στις μελέτες, γιατί η Αττικό Μετρό παρουσίασε μια μελέτη όπου ανέφερε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα
0: στατικότητας.
1: Ναι, στατικότητας, και εδώ αντικρούν με τη δικιά τους μελέτη οι κάτοικοι, οι οποίοι επισημαίνουν ότι έχουν γίνει καθυζήσεις και τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι παρουσιάζονται.
2: Για να δούμε λοιπόν πού θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Προφανώς το αποτέλεσμα έχει τη σημασία του. Γιώργο Μανουσακάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Απόστολο Βαξεβανέλη. Καλή σου μέρα, Απόστολε.
0: Στο βασικό θέμα, εμείς οι Σάκαροι κερδίσαμε. Πες μας και τις λεπτομέρειες.
2: Και εμείς οι Εθνικοί πάμε Βελιγράδι.
3: Εμείς οι Εθνικοί ξεκινάμε. Εμείς οι Εθνικοί μπαίνουμε σε αγωνιστικές υποχρεώσεις του πολύ απαιτητικού πλέον Nations League, διότι η Ελλάδα είναι στην πρώτη κατηγορία και καλείται φυσικά να ανταποκριθεί σε αυτές τις δυσκολίες. Χθες έγινε η τελευταία εν Ελλάδη προπόνηση, φυσικά όχι με τον καλύτερο καιρό, όλοι οι διεθνείς παρόντες χωρίς το παραμικρό πρόβλημα τραυματισμού ευτυχώς. Η αποστολή θα πετάξει για το Βελιγράδι με τη Σερβία, είναι το πρώτο μας παιχνίδι αύριο στις 10 παρατέταρτο, θα πετάξει στις 12 και θα δούμε πλέον, θα μπούμε στην τελική ευθεία για το πρώτο παιχνίδι. Στον ΠΑΟΚ τώρα μεγάλο σοκ, γιατί χάνουν τον Τάχα Άλλη και τον Γύρι Παυλένκα, αφού και οι δύο αναγκάζονται να περάσουν την πόρτα του χειρουργείου και οι δύο στο παιχνίδι με τον Πανετολικό υπέστησαν εξάρθρωση ώμου, και αν για τον Τάχα Άλλη, ο οποίος παίζει εντός του γηπέδου, ίσως είναι πιο εύκολα τα πράγματα μετά από την αποθεραπεία, μετά από 2 μήνες, έτσι, 2 με 3 μήνες θα λείψουν. Για τον Παυλένκα, που κάθεται κάτω από τα γκολπόστ και είναι ο τερματοφύλακας, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα, γιατί ο τερματοφύλακας πέφτει συνέχεια, έτσι, χτυπάει όμως κάτω, άρα πολύ πιο δύσκολη η κατάστασή του. Είχαμε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο για την κεντρική διαχείριση στην Super League. Η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη πήρε ομόφωνη έγκριση και πλέον η Deloitte καλείται να εξετάσει τα δεδομένα και να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα ενιαίο μοντέλο στα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος. Εμείς ακόμα το ψάχνουμε αυτό. Στα προηγμένα πρωταθλήματα το έχουν λύσει εδώ και δεκαετίες. Στο μπάσκετ τελειώσαν τα μαυροσκούφια. Ο Άρης για άλλη μια φορά, παρότι ιτήθηκε από την Μπαχτσέ Σεχίρ με 88-84, έδειξε πάρα πολλά στοιχεία εν ώψη της έναρξης του Champions League στο μπάσκετ. Ο Ηρακλής και εκείνος νίκησε τη Μύκονο με 84-73 για όλους τους παιχνίδια προετοιμασίας και φυσικά η Σάκαρη μπήκε με το δεξί.
2: Εμείς η Σάκαρη,
3: ζητώ συγγνώμη τα την άφη Γιάννη. Εμείς η Σάκαρη λοιπόν στο 500 τουρνουά της Σιγκαπούρης επικρατήσαμε 2-0 σετ της Λίντα Φρουφίδοβα, νούμερο 177.
0: Χάναμε 4-2 από ό,τι κατάλαβα στο πρώτο σετ και πήραμε από τα επόμενα 11 games πήραμε τα 10.
3: Ακριβώς. Μόνο σε ένα πήρε η Τσέχα και βρισκόμαστε στους 16 της διοργάνωσης, εκεί όπου η Σάκαρη θα αντιμετωπίσει τη Ιαπωνέζα που ήρθε από τα προκριματικά, την Άο Χιμπίνο. Δεν πρέπει να μας ξεγελάει το ήρθε από τα προκριματικά, γιατί όλα τα καινούργια αστέρια στο τένις από τα προκριματικά κάποια στιγμή βρίσκονται στα κυρίως ταμπλό, οπότε θέλει πάντα προσοχή αν θέλει να προχωρήσει και φυσικά να συγκεντρώνει βαθμούς, γιατί σιγά σιγά ανεβαίνει, είναι στο νούμερο 33 πλέον η Σάκαρη. Και όσο ανεβαίνεις, τόσο πλέον οι κληρώσεις σου γίνονται όλο και πιο βατές.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή εδώ στο κέντρο της πόλης βρέχει. Αναμένεται βελτίωση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά. Η μέγιστη σήμερα στους 24 βαθμούς, τώρα έχει περίπου 20 βαθμούς έξω.
0: Σαν σήμερα το 1977 κυκλοφόρησε ένα τραγούδι που το εμπνεύστηκε ο David Bowie βλέποντας τον παραγωγό του, το Visconti, με την Αντωνία Μας, μια Γερμανίδα ηθοποιό και συγκρότημα, τραγουδίστρια σε ένα συγκρότημα jazz rock στην Γερμανία, να φιλούνται μπροστά στο τείχος του Βερολίνου. Το τραγούδι μιλάει για ένα ζευγάρι που προέρχεται από την Ανατολική και Δυτική Γερμανία, ο καθένας από διαφορετικό μέρος του τείχους, και για το πώς ονειρευόταν μια ζωή με το τείχος να έχει πέσει. Σήμερα το τείχος έχει πέσει, αλλά κάποια φαντάσματα του παρελθόντος έχουν ευδοκιμήσει τελευταίως στη Γερμανία.
2: Και έτσι λοιπόν με το Hero στον David Bowie κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 από τον Γιάννη Παπαγεωργίου, την Αθηνά Κορλίρα που ήταν στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, τον Βαγγέλη Δημακόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά και τον Γιώργο Παπάζολου στη δημοσιογραφική επιμέλεια του δελτίου. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Γαλάτια Καρακατσάνη και αμέσως μετά κοντά σας Νίκος Καρούτζος και Γιάννης Λαβράνος.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

βάφο, χρυσό, στο δρόμο το όνομά σου. Τα χείλη σου έχουν αίμα ή μήπως είναι το κραγιόν? Έτσι με ρώτησε μια μέρα η μαμά σου, σε φοράει πάνω της αγάπης με τα γιών.

στα χέρια ενός δημιουργού και έχει τεράστιο αντίκτυπο, ακριβώς επειδή είμαστε συνειδητοί και ξέρουμε τι σημαίνει το να γράψει τραγούδι με ευρία ανταπόκριση, είναι, λέω, ένα όπλο ακριβώς με το οποίο περνάς ιδέες ή εκφράσεις σε ένα κοινωνικό σύνολο.

από εποχή που να μη συναντάμε μια μερίδα, ένα είδος πολιτικού τραγουδιού. Βεβαίως όταν υπάρχει οξύτητα στην πολιτική ή στα κοινωνικά προβλήματα, το πολιτικό τραγούδι φαίνεται και γίνεται πιο αναγκαίο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσωπο.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Τα κόμματα, τι θα κάνουμε μετά τις εκλογές.
4: Είναι άλλο το σύστημα, το ξέρεις στη Γερμανία. Ξέρεις στη Γερμανία, μετά λοιπόν κάθονται και 2 και 3 μήνες. Αλλά κύριε Χριστοδουλάκη, επειδή ο χρόνος πέρασε και η συζήτηση μαζί σας είναι πολύ ευχάριστη, δυστυχώς θα πρέπει άλλη φορά να τα ξαναπούμε, γιατί τώρα με πιέζει η συνάδελφος η Ζέτα Καρφίδου που θα πει το δελτίο των ειδήσεων. Να είστε καλά.
3: Ωραία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι.
4: Να είστε καλά κι εσύ. Να πάει καλά το βιβλίο του κυρίου Χριστοδουλάκη. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων Ζέτα Καρφίδου και ακολουθούν οι Ντάμες Παθή. Εμείς τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο και το δελτίο ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Σε οικονομία και επενδύσεις αλλά και σε επαφές με την Ομογένεια θα επικεντρωθεί η σημερινή πρώτη μέρα της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Αύριο θα μιλήσει στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, από το βήμα της οποίας αναμένεται να εκπέμψει μηνύματα και για τις θέσεις της χώρας μας, τον αποϊχόσον υποστήριξε στη δική του παρέμβαση ο Ταγί Περντογάν. Πριν από την ομιλία του, ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτιέρες. Απάντηση έδωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη τύπου στον Sky από το διχαστικό Εμίση αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κύριου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό Εμίση ικανής. Ένα πράγμα παραμένει σταθερό, η παντελής έλλειψη σοφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Ο πρόεδρος της Ελλάς άφησε χαμές και εναντίον του πρόεδρου του Πασόκ, λέγοντας χαρακτηριστικά: αν ο κύριος Ανδρουλάκης μπορούσε να νικήσει τον Μητσοτάκη, θα το είχε κάνει 3 χρόνια. Που ήταν μόνος του, η βελόνα δεν θα παρέμενε κολλημένη. Τέλος, ο κύριος Τσίπρας απερίψε κατηγορηματικά το σενάριο του μεγάλου σχηματισμού για τη διακυβέρνηση της χώρας, θεωρώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα απαξιώσει την πολιτική ζωή της χώρας και θα ρίξει νερό στο μήλο της ακροδεξιάς. Μετά το Μητσοτάκη Σιχάου, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρα Σιχάου με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης, σχολιάζει σε ανακοίνωσή της Χαριλάου Τρικούπη. Σε αυτό το φόν, το στόριο των 100 δολαρίων, το βαρέλι, το Brent, μετά και τις δηλώσεις Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών με το Ιράν, αλλά και μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας ενός κρίσιμου αγωγού της Σαουδικής Αραβίας. Σήμερα η ομιλία του Ιρανού Πρόεδρου Μασούτ Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Έλεγχους σε συνολικά 118 δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών έχει ξεκινήσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον απόϊχο της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ σε 17 ακόμη παρόχους πραγματοποιούνται έλεγχοι από μεικτά κλιμάκια μετά από καταγγελίες που είχαν υποβληθεί. Τα πρώτα ευρήματα των ελέγχων γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μέσω ανάρτησής του στο X. Την παραίτηση του Άδωνη Γεωργιάδη ζητάμε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αποκαλύψεις Πολάκη ότι διαφήμιζε κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις, παραθέτοντας βίντεο και φωτογραφίες. Τις σχετικές αναφορές είχε διαψεύσει ο Υπουργός Υγείας απειλώντας με μηνύσεις. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο σε καλή αυτή την ώρα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης. Από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό θα παρουσιαστούν οι πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και η οριστική μελέτη από την πλευρά του μετρό θα παρουσιαστούν οι πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και η οριστική μελέτη από την πλευρά

0: Και δήλωσε σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Ουκρανό-ομολογό του πως είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεται η σύναψη συμφωνίας ανάμεσα στα δύο εμπόλεμα μέρη. Πρόσθεσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Είμαστε έτοιμοι για μια εκεχηρία στον ενεργειακό τομέα, είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αρκεί να μην επιτεθούν στην ηλεκτρική μας ενέργεια, στη θέρμανση και στην υδροδότηση. Θετικές και παραγωγικές χαρακτήρισε τις συνομιλίες του με τον Τραμπ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, που σήμερα θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εντός της ημέρας θα υπάρξει και συνάντηση στη Νέα Υόρκη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέι Λαυρόφ. Και ο καιρός είναι πια παροδικά αυξημένη στην Αττική με τοπικές βροχές και βελτίωση νωρίς το απόγευμα. Θερμοκρασίας 24 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Ακολουθούν οι Ντάμι Σπαθί.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Αθήνα 984.
4: Ντάμες Σπαθί με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία.

0: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Κουμάντου.
1: Παρακαλώ, παρούσα.
0: Τι κάνεις?
1: Τετάρτη.
0: Είδατε. Πάντα θέτω. Είμαι δημοσιογραφάρα, Κουμάντου. Θέτω πάντα τα σωστά ερωτήματα. Έμα βέβαια. Τα σωστά ερωτήματα, τις σωστές ώρες, τις σωστές μέρες.
1: Ναι, αλλά τι έχουμε πει?
0: Τι έχουμε πει? Ότι το team Κουμάντου αυτό.
1: Όχι. Α. Ότι δεν κάνουμε ερωτήσεις όταν δεν ξέρουμε τι απαντήσεις θα πάρουμε. Μάλλον ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις απαντήσεις.
0: Κουμάντου, προχθές μοιράστηκα αυτή τη σοφία που εσύ πρώτη μου την εμφύσισες με κάποιον άλλο που ήθελε να κάνει μια τέτοια ερώτηση και είπα, όπως λέει και η Κουμάντου, ποτέ δεν ρωτάμε για κάτι αν δεν είμαστε έτοιμοι για την απάντηση.
1: Έτσι. Εκτός αν ποια είναι τέτοια η συνθήκη που δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Οπότε είσαι, δεν είσαι έτοιμος, θα το αντιμετωπίσεις. Αλλά γενικώς όσο μπορούμε να μας προφυλάξουμε λίγο, καλό θα ήταν.
0: Ναι. Συμφωνώ, εγώ την έχω πατήσει τόσες φορές που σε έχω παρακούσει σε αυτό το μεγάλο, πολύ μεγάλο δικό σου, ας πούμε, να πω τώρα.
1: Βγαλμένο από τη ζωή είναι.
0: Δικό σου απόφθεγμα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό, σημειώστε το και εσείς. Δεν ρωτάμε αν δεν ξέρουμε ότι αντέχουμε την απάντηση.
1: Αν είμαστε έτοιμοι για όλα, μαγιά μας, okay, προχωράμε. Αν όμως ένα τσακ λίγο θα ζοριστούμε, ας κρατήσουμε λίγο.
0: Έχουμε συνεννοηθεί. Λοιπόν, Κουμάντου, έκανα μια πολύ ασφαλή ερώτηση. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά Τετάρτη, πάμε πάλι.
0: Λοιπόν, η εβδομάδα για κάποιους έχει τελειώσει. Για κάποιους είναι ακόμη στο μέσον της. Εντάξει, τώρα όλο το team Κουμάντου θα πάρω 30 μηνύματα που θα λένε ότι μα ναι, ήρθε η ώρα της κατηφόρας.

0: κατηφόρα, αυτό
1: είναι. Είναι η μεγάλη κατηφόρα. Οκ. Υπάρχουμε και εμείς οι απουσιολόγοι της μεγάλης ανηφόρας.
0: Εσείς που στενοχωριέστε πρώτα Παρασκευή και δεν θα έχετε κάτι να κάνετε. Όχι, πάντα έχεις εσύ να κάνεις κάτι, αλλά γενικώς λέω, δηλαδή, όπου γάμω το δύο μέρες. Και νες.
1: Είναι λοιπόν το μικρό που κοιτάζει το πρόγραμμά του. Το πρόγραμμά του στο πανεπιστήμιο. Πρώτο εξάμεινο. Ναι, αυτό. Κοιτάζει πρώτο εξάμεινο, παθαίνει ένα εγκεφαλικό. Μου λέει, έχω 2-9 ώρα. Εγώ πολύ cool. Μου λέει, δεν μπορώ εγώ να τα παρακολουθήσω αυτά. Στο λέω ξεκάθαρα από τώρα και της απαντώ γιατί. Και μου λέει, δεν είμαι αποσιολόγος σαν εσένα. Δεν είμαστε το ίδιο, μην μπερδεύεσαι.
0: Αυτό το παιδί θα έπρεπε να το έχω βαφτίσει εγώ.
1: Ναι, ναι, δικό σου παιδί είναι αυτό. Μου το ξεκαθάρισε λοιπόν.
0: Εγώ να το έχω βαφτίσει, το έχουμε πει.
1: Με αυτά τα πολύ μικρά και πολύ καθημερινά θα μπούμε στα πολύ μεγάλα, στα καθημερινά πολύ σκληρά που μας αφορούν και που ρυθμίζουν, κανονίζουν τις ζωές μας, είτε δια των πράξεων είτε δια των παραλήψεων πολλές φορές. Αλλά γι' αυτό είναι εδώ η Ντάμε Σπαθή του Αθήνα 984 για την κοινωνική ατζέντα της ημέρας.
0: Και είσαι?
1: Είμαι η Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Και είμαι η Ελευθερία Κουμάντου και μαζί μας είναι η Λίλη Φωτοπούλου στη ρυθμίση του ήχου. Ο Σαββασκόκκινος είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στην επιλογή της μουσικής. Η Πέμη Παναγοπούλου και ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100. Βέβαια, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντάς μας και μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984 ή στο inbox της εκπομπής. Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook.
1: Και Αλέξανδρος, μήνυμα από την σελίδα στο Facebook. 31ο μήνυμα. Ναι, ήρθε το Σαββατοκύριακο, καλημέρα.
0: Έτσι, οι άνθρωποι μου είναι
1: αυτοί. Ήρθαν οι φίλοι της Κουμάντου τώρα, όλοι. Έτσι. Επίθεση, μου κάνουν bullying. Το λέω ξεκάθαρα.
0: Ναι, καλά, σιγά.

0: Λοιπόν, έχουμε και άλλα μηνύματα, να ξέρεις.
1: Προσπαθώ να καταλάβω ότι ο περιεχόμενό τους. Άσε με να μαντέψω. Ναι, η κουμάντου έχει σε όλα δίκιο πάντα.
0: Σταμάτα, μωρέ, σταμάτα, γκρίνια. Καλημέρα, λέμε τώρα. Κορίτσια, το λέμε τώρα, πάει στο καλημέρα. Έτσι, όχι στο κορίτσια, γιατί κορίτσια είμαστε, Βασίλη. Και κορίτσια μικρά, αυτό εννοώ. Ελπίζουμε να έχετε ντυθεί καταλληλότερα σήμερα από χθες. Αυτό πάει για σένα. Ναι, καλύτερα είναι. Το έχει σώσει λίγο. Επειδή είστε εντάμε, είστε μοναδικές, υπέροχες δυναμικές. Κάντε κάτι για να γυρίσει το καλοκαιράκι. Αχ, και εγώ θέλω πάρα πολύ να γυρίσει το καλοκαιράκι. Καλή δύναμη, καλή εκπομπή. Συγγνώμη για την ελαφρότητα του μηνύματος. Ποια ελαφρότητα, μια χαρά. Και τέτοια μηνύματα χρειαζόμαστε. Υποστηρικτικά ο ένας τον άλλον. Αλλιώς πώς θα τη βγάλουμε καθαρή. Ο Βασίλης από τα Εξάρχεια. Α, το σουκού αργεί ακόμα. Αυτός είναι λίγο δικό σου, να ξέρεις.
1: Να ξέρω κάτι. Είναι πάρα πολύ δικό σου.
0: Ο Βασίλης είναι λίγο δικό
1: σου. Μόνο που, που άρθρωσε αυτό τον επαναστατικό λόγο απέναντι σε όλο αυτό το team κουμάντου. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Για διάβασε και τον Νικόλα που βλέπω πιο πάνω.
0: Αγαπητές δάμες, επιθυμώ να έρθω στο σταθμό σας και να σας χαρίσω κάτι από την τελευταία αναδρομική έκθεση που είχα στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων το διάστημα μας πέρασε από τον Απρίλιο στον Ιούνιο. Και με ρωτάει αν μπορεί να περιμένει κάτω στη ρεσεψιόν. Ναι, εννοείται, προφανώς μπορείτε.
1: Σας περιμένουμε με χαρά και δεν θέλουμε να μας χαρίσετε τίποτα. Θέλουμε να μας χαρίσετε τη γνωριμία μας.
0: Ναι, χωρίς να φέρετε και κάτι. Σας ευχαριστούμε και μόνο που μπήκατε στον κόπο να το γράψετε.
1: Λοιπόν, θέλεις να ξεκινήσουμε. Θέλεις από πάμε, όλη πάμε. Αυτή την ομορφιά και πόσο όμορφα μηνύματα λαμβάνουμε ακόμη και όταν επιτίθεται εναντίον της καθιστικής άποψης, έτσι. Δεν πάμε για πάντα με την επανάσταση ότι την Παρασκευή έρχεται το σουκού.
0: Εγώ δεν είπα ότι αύριο είναι σουκού. Είπα ότι απλώς το πλησιάζουμε.
1: Ναι, εντάξει. Okay.
0: Το λέω, δεν λέω κάτι άλλο.
1: Ναι. Ένα αισιοδοξία είναι αυτό.
0: Γιατί δεν χρειάζεται.
1: Κάποιοι, για να μιλήσω σε άψογα δραβινά, λειτουργούν true mode, αγαπητοί κουμάντου.
0: Εντάξει, true mode να... να σας δω και σε άλλες στιγμές σε true mode όμως, μην το πω από θα ήθελα να. Να σου πω εγώ θα ήθελα να.
1: Οκ. Okay. Θες να πάμε τώρα στις
0: θερμοκρασίες. Λοιπόν, πάμε τώρα, πάμε.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα, πάμε πάρα πολύ βαθιά στα σοβαρά και φυσικά αναφέρομαι στην... σε όλη αυτή την πολύ μεγάλη αναστάτωση και σε όλη αυτή την πολύ μεγάλη ανησυχία των κατοίκων της Κυψέλης.
0: Δικαιολογημένη βέβαια.
1: Απολύτως δικαιολογημένη. Καθώς οι άνθρωποι ζουν σε πολυκατοικίες με ζημιές που είσαι μονοκατοικίες με ζημιές που έχει προκαλέσει ο Μετροπόντικας και τα έργα του Μετρό και δεν μπορούν να βγάλουν άκρη σχετικά με το τι γίνεται, το αν πρέπει να μείνουν. Εδώ ακούστηκε πολιτικό προσωπικό αυτής της χώρας να λέει, αλλά εγώ δεν θα έμενα, αλλά ουσιαστικά εννοούσε εσείς να μείνετε για τον κύριο Ταχιάολο. Δεν προσπαθώ να καταλάβω ποιο ήταν το.
0: Ο κύριος Ταχιάολος είπε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα και μετά από δύο μέρες βγήκε η έκθεση και έλεγε ότι υπάρχει θέμα.
1: Ναι, αλλά μετά είπε ότι δεν θα νοικιαζε ο ίδιος εκεί.
0: Να.
1: Θα νοικιαζε.
0: Ξέρω. Δεν ξέρω γιατί υπάρχουν τόσα προσπίσω που το χάνουμε στο τέλος. Εντάξει, οι άνθρωποι θέλουν να μείνουν στα σπίτια τους. Με ασφάλεια.
1: Τέλος πάντων, είχε πει ότι δεν θα νοικιαζε σπίτι στην περιοχή λόγω της παραιότητας των κτηρίων και του γεωλογικού υπόβαθρου.
0: Άρα το γεωλογικό υπόβαθρο κάτι μας κάνει εδώ.
1: Ναι, αλλά όχι το Μητροπόντικα, δεν αναφέρθηκε σε αυτό. Τέλος πάντων. Να δώσουμε το λόγο στον Χρήστο Ρόκα, το μέλος της πρωτοβουλίας κατοίκων Κυψέλης, γιατί υπάρχει και ένα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο σήμερα. Καθώς η Δημοτική Αρχή της Αθήνας συζητά τις ζημιές πολυκατοικίες της Κυψέλης και θέλει να δει ξανά τι γίνεται, το πώς με τις αναθεωρήσεις αυτές και πολιτικά εννοώ που, με όλα αυτά που έχουν υποθεί και πώς θα προχωρήσουν παραπάνω με τους κατοίκους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ρόκα.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ για την... Σας ευχαριστώ και εγώ για την επικοινωνία. Μας πετυχαίνετε σε μια στιγμή σχετικά κρίσιμη. Βρισκόμαστε σε ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο θα αναδείξει διάφορα θέματα πιστεύω σήμερα. Χθες είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον πρόεδρο και τη διοικούσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Mm-hmm. Πήραμε κάποιες πληροφορίες από εκεί. Δείχνει ότι τα πορίσματα, τα προπορίσματα, γιατί τα τελικά πορίσματα θα βγουν μάλλον το Δεκέμβριο, θα βγουν τις επόμενες 5 με 10 μέρες. Διαπιστώσεις από ό,τι μας είπε ο πρόεδρος, από ό,τι γνωρίζει, είναι ότι κάποια κτίρια έχουν σοβαρά προβλήματα στήριξης και θα χρειαστεί άμεσα η στήριξή τους. Θα ζητήσουμε με αυτό το σχετικό οι κάτοικοι των κτηρίων αυτών να μετακινηθούν για λόγους ασφαλείας. Mm-hmm. Δυστυχώς ο κύριος Ταχιάος, το ελληνικό μετρό, όλα τα προεδρόλους του προηγούμενους μήνες μας διαβεβαίωναν ότι τα πράγματα είναι πολύ ασφαλή. Πρόσφατα ο κύριος Ταχιάος, όπως αναφέρεται, απαξίωσε την περιοχή μας, λέγοντας ότι έχει παλιό κτηριακό δυναμικό, όπως όλη η Αθήνα όμως, και δεν βρίσκω τον λόγο ότι θα πρέπει να απευθύνεται μόνο στην Κυψέλη.
0: Εντάξει, μόνο γιατί μόνο η Κυψέλη, το μεγαλύτερο μέρος της Αθήνας έχει πολύ παλιές πολυκατοικίες.
2: Έρχονται τα Εξάρχεια, έρχεται το Κολωνάκι, τα ίδια θα πει φαντάζομαι και εκεί, ότι και εκεί υπάρχει
0: παλιό. Εντάξει, μετά έχει Γαλάτσι, Ζωγράφο και άλλες περιοχές που πάει γραμμή έτσι κι αλλιώς.
2: Θα ζητήσουμε αυτή τη μεταστέραση, θα ζητήσουμε να γίνουν γεωτεχνικές μελέτες για να δούμε την κατάσταση των κτηρίων από κάτω, γιατί δεν φτάνει μόνο να στηρίξουμε το κτίριο και να κάνουμε παρεμβάσεις εκεί όπως πρέπει να γίνουν, πρέπει να γίνουν και έλεγχοι και να στηρίξουν και από κάτω τα κτίρια, γιατί περνώντας ο Μετροπόλικας και μετά περνώντας και η Συρμή, θα έχουμε μια διαρκή δόνηση από κάτω μας. Φανταστείτε τι έχει να γίνει με τη λειτουργία του. Κάθε τρία λεπτά δηλαδή θα πρέπει να αισθανόμαστε.
0: Από το τεχνικό επιμελητήριο σας είπαν ότι υπάρχουν εργασίες που μπορούν να γίνουν ώστε να διασφαλίσουν να είναι σίγουρη η ασφάλεια των κτηρίων, ότι δεν θα είναι κάτι που θα είναι για λίγο.
2: Όχι, ναι, δεν νομίζω ότι θα πάμε σε κατεδάφιση κάτι τέτοιο. Ευτυχώς είναι λίγο πιο καλά τα πράγματα.
0: Ωραία.
2: Παρά τις διαβεβαιώσεις που παίρναμε, σας λέω, για 6 μήνες. Ανησυχία εξακολουθεί να υπάρχει.
0: Υπάρχει κόσμος που ακόμα μένει σε αυτά τα σπίτια. Δεν έχει μετακινηθεί όλος ο κόσμος.
2: Βέβαια. Όχι, δεν έχουν μετακινηθεί, γιατί
0: όσοι έχουν φύγει, είναι δική τους πρωτοβουλία.
2: Ακριβώς. Αποχωρήσανε πρώτα.
1: Το κόστος της μεταστέγασης.
2: Μην μας πούνε να πληρώσουμε.
0: Γιατί να πληρώνει και το τρέχον ενίκιο και να πληρώνεται και κάπου αλλού.
1: Το ρωτώ, κύριε Ρόκα, γιατί δεν έχουν και όλοι την ίδια ευχέρεια.
2: Ακριβώς. Κάποιοι πληρώνουν δάνεια για τα κτίρια τα οποία μένουν. Με αυτούς τους ανθρώπους τι θα γίνει. Θα πληρώσουμε ένθια για αυτά τα κτίρια. Τέλος πάντων,
1: χρειάζεται μια συνολική όμως αντιμετώπιση.
2: Χρειάζεται.
1: Και τεχνικά και οικονομικά και κοινωνικά. Δηλαδή, εντάξει.
0: Κύριε Ρόγκα, μιλάμε τώρα για τα 14 κτίρια μόνο ή και για τα υπόλοιπα.
2: Μιλάμε μόνο για τα 14. Δεν έχουμε πάρει στοιχεία. Και σας λέω και αυτά.
0: Είναι κάτι που το ζητάτε εσείς, έτσι, να ενημερωθείτε και για την κατάσταση των υπολείπων κτιρίων.
2: Βέβαια. Εμείς ζητάμε όλα τα κτίρια που βρίσκονται στη ζώνη επιρροής της Εξκαφής να ελεγχθούν.
0: Η οποία δεν είναι μόνο πάνω από την Εξκαφή, έχει και μία ακτίνα αυτό, έτσι.
2: Όχι βέβαια. Ναι, έχει μια ακτίνα και για αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να ληφθεί η μέρημνα. Δεν είναι μόνο εμείς που αντιμετωπίζουμε άμεσα το πρόβλημα.
0: Όχι, αυτή γιατί οι κραδασμοί σε βάθος χρόνου μπορούν να δημιουργήσουν και άλλο πρόβλημα, προφανώς.
2: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
2: θερμά, κύριε Ρόκα.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Θα τα ξαναπούμε, είμαστε σίγουρες.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: μας καλησπερίζει και ορθά ο Μπάμπης. Καλή εκπομπή, ευχαριστούμε πάρα πολύ Μπάμπη. Χαιρόμαστε πολύ που επικοινώνησες, που επικοινωνείς γενικότερα. Περιμένουμε πολλά πολλά μηνύματα, ακόμη και με την πολύ απλή καλησπέρα, που τι είναι παρακαλώ, ένα κοινό σημείο επαφής, διάδραση, επικοινωνία, που μας χαροποιεί πάρα πολύ.
1: Και βέβαια ο Μπάμπης λέει και κάτι που το συζητούσαμε και πριν εδώ μεταξύ μας, έτσι, όταν κλείσαμε το τηλέφωνο με τον κύριο Ρόκα, ότι ήρθε δυστυχώς η ώρα να πληρώσουμε το μεγάλο τίμημα στο boom της ανοικοδόμησης και της ανέγερσης πολυκατοικίων στην Αθήνα τη μεταπολεμική περίοδο, που έχτιζαν όλοι, sorry εδώ, να θυμηθούμε τι είχε γίνει με την αντιπαροχή και λίγο πιο μετά,
0: ναι,
1: που είχε γίνει ο χαμός, έτσι.
0: Βάσει των τότε πολεοδομικών κανονισμών, γράφει, και χάρη της γρήγορης ανέγερσης δεν μπορώ να φανταστώ τι και πόσες εκπτώσεις έγιναν. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν πρέπει να το ρίξουμε όλο αυτό που γίνεται στην Κυψέλη και στα παλιά. Γιατί μέχρι να γίνει αυτή η διάνοιξη με τον Μετροπότικα δεν είχαν κανένα πρόβλημα οι πολυκατοικίες εκεί.
1: Ναι, και τους σεισμούς είχαν αντέξει.
0: Το λέω αυτό Μπάμπη γιατί γενικώς έχει πέσει πολύ ατομική ευθύνη στις μέρες μας.
1: Καλά, εντάξει τώρα προφανώς. Απλώς εκεί μάλλον η ευθύνη είναι στο ότι δεν έγιναν σωστά οι μετρήσεις στο υπόβαθρο, στο γεωλογικό υπόβαθρο.
0: Ναι, ότι ο Μετροπόντικας φταίει.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε οικονομία και επενδύσεις θα επικεντρωθεί η σημερινή πρώτη ημέρα της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Αύριο η ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αναμένεται να εκπέμψει μηνύματα και για τις θέσεις της χώρας στον απόϊχο όσων υποστήριξε στη δική του παρέμβαση ο Ταγί Περντογάν. Θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτιέρες. Στο όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι το Brent, μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών με το Ιράν αλλά και την επανεκκίνηση της λειτουργίας ενός κρίσιμου αγωγού της Σαουδικής Αραβίας. Σήμερα η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τη σημερινή συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού στο Sky. Υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας απέφυγε να απαντήσει σε βασικά ερωτήματα για την κοστολόγηση του προγράμματός του αλλά και για το κόστος των προτάσεών του στον τομέα της ενέργειας. Ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι από τον κύριο Τσίπρα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πήρα και κατά του Προέδρου του Πασόκου από τον Αλέξη Τσίπρα. Αν ο κύριος Ανδρουλάκης μπορούσε να νικήσει το Μητσοτάκη, θα το είχε κάνει 3 χρόνια που ήταν μόνος του. Η Βελόνα δεν θα παρέμενε κολλημένη, είπε χαρακτηριστικά. Μετά το Μητσοτάκη η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας η χάος, με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης, σχολιάζει η Χαριλάου Τρικούπη. Την παρέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη ζητάμε ανακοίνωσή του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αποκαλύψεις Πολάκη ότι διαφήμιζε κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις, παραθέτοντας βίντεο και φωτογραφίες. Διαψεύδει ο Υπουργός Υγείας απειλώντας με μηνύσεις. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο αυτή την ώρα στο Δήμο Αθηναίων για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στη Ντάμε Σπαθή.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Πάμε 35 λεπτά μετά τη μία. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84 και ακούτε Ντάμα Σπαθή.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου
0: και Ελευθερία Κουμάντου.
1: Και να καλωσορίσουμε στην παρέα την Εύη, πάντα παρέα, μας γράφει.
0: Ναι, την Κουμάντου Εύη, είναι τσεκαρισμένη να ξέρεις.
1: Ναι, το ξέρω. Παρ' όλα αυτά
0: είδες
1: ότι είμαι πολύ φιλική απέναντί της. Και το Γιώργο, ηλιόλου στη μέρα σήμερα εδώ στην επαρχία της Πελοποννήσου. Δεν θα λέγαμε το ίδιο για την επαρχία της Αθήνας. Σου θυμίζω, Γιώργο, ότι εδώ είμαστε γειτονιές, επαρχιώτες όλοι.
0: Καλά, ναι, εννοείται. Το μεγάλο χωριό της Αθήνας.
1: Το μεγάλο χωριό της Αθήνας. Στο μεγάλο χωριό δεν έχει καλό καιρό. Τώρα, πάμε στο θέμα που έχουμε προγραμματίσει. Με βαθιά συναισθήματα θέλω να μπω, γιατί διαμείβονται συγκλονιστικές σκηνές στην δίκη των Τεμπών. Δεν ξέρω αν παρακολούθησες καθόλου, Ελευθερία, χθες την κυρία Ντόλκα.
0: Εντάξει, ήταν συγκλονιστική, ήταν συγκλονιστική.
1: Η γυναίκα που έχασε το παιδί της, φοιτήτρια πρώτου εξαμήνου στη γεωπονική σχολή, με πόση πίκρα αλλά και με πόση αποφασιστικότητα στη διεκδίκηση της εξέβρεσης των απαντήσεων και της καταδίκης όσων φταίνε, προσήλθε στο δικαστήριο.
0: Μα δεν έχουν άλλη επιλογή οι γονείς, νομίζω. Δηλαδή είναι μονόδρομος,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Και επειδή εδώ εγώ και η Ελευθερία συζητάμε τον τελευταίο καιρό ότι κακώς είναι λίγο πιο κάτω στην επικαιρότητα από ό,τι θα αναμέναμε,
0: ναι, πρέπει να το ζήτημα της δίκης, γιατί
1: θέλουμε, ναι, ναι, θέλουμε και εμείς εδώ ως εκπομπή.
0: Και όχι μόνο συμπαράσταση στους ανθρώπους και στο πένθος τους, όσο στην ανάδειξη της αλήθειας.
1: Ναι, ναι, είναι δημοσιογραφικά ορθό να είναι πολύ ψηλά το θέμα της δίκης, καθώς και λέγονται πολλά πράγματα που θα, νομίζω θα καθορίσουν και τις αποφάσεις των δικαστών. Αλλά και βλέπουμε, επιστρέφουμε σε ένα πολύ πολύ μεγάλο γεγονός που άλλαξε και τον τρόπο που είδαμε ακόμη και τις ίδιες μας τις επιλογές. Δηλαδή το ότι στέλναμε τα παιδιά μας όλοι με το τρένο, ας πούμε, για να είναι ασφαλή.
0: Μα έχουμε πει ότι οποιοδήποτε από εμάς θα μπορούσε να ήταν μέσα σε αυτό το τρένο.
1: Πάμε λοιπόν στον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο. Είναι πατέρας της Μάρθης Ψαροπούλου που είναι θύμα αυτής της μεγάλης τραγωδίας και βεβαίως είναι και δικηγόρος. Κύριε Ψαρόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας.
0: Χαίρετε. Θέλαμε να δούμε λίγο μαζί και τις δύο τελευταίες καταθέσεις. Εσείς καταθέσατε στην προηγούμενη δικάση μας, στις προηγούμενες δικασίες μας. Χθες είχαμε την κυρία Ντόλκα, είχαμε και την κυρία Καριστιανού που έβαλε και τα τεχνικά ζητήματα που βάζουν και τεχνική σύμβουλη των γονέων εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και τα βάλαμε με έναν τρόπο που το δικαστήριο ήταν υποχρεωμένο να τα ακούσει. Δεν ξέρω πώς θα τα αξιολογήσει, αλλά τα άκουσε. Γιατί μέχρι τώρα τα βλέπαμε να τα συζητάμε μόνο σε δημοσιογραφικές εκπομπές, σε ειδήσεις, σε ρεπορτάζ. Τώρα είναι αλλιώς να ακούγονται μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα είναι η ώρα που πρέπει να ακουστούν για να υπάρχει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα και μια ορθή κρίση για το δικαστήριο. Όλων αυτών των ζητημάτων που την κυριολεξία καίνε την δικογραφία. Κυρίως εξέτουν όσες ήταν διαχειριστεί αυτή την δικογραφία από την έναρξη της ανάκρισης μέχρι και την περάτωσή της. Βλέπουμε ότι στη συντηρητική τους πλειοψηφία οι συγγενείς που έχουν καταθέσει μέχρι στιγμή ζητάνε το ίδιο πράγμα. Να γίνει σωστή δουλειά, να γίνει σωστή διερεύνηση, να επουλεθούν εντός εισαγωγικών οι πληγές, τα κενά της ανάκρισης για να μάθουμε την αλήθεια. Η αλήθεια είναι μία. Η αλήθεια που καίει όλους τους συγγενείς είναι πώς χάσανε και για ποιο λόγο χάσανε τους ανθρώπους τους. Αυτά ζητάνε. Άλλοι συγγενείς είναι πιο συναισθηματικά φορτισμένοι και άλλοι λιγότερο συναισθηματικά φορτισμένοι. Ωστόσο,
0: εντάξει, αυτό έχει να κάνει με τον άνθρωπο τώρα, δεν έχει να κάνει
2: ακριβώς,
0: με τον
2: άνθρωπο. Εγώ παρακολουθώντας τους συγγενείς, βλέπω ότι είναι όλοι συντύπωση στο ίδιο σημείο. Θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια, να φωτιστούν τα κενά, να φωτιστούν εκείνα τα κενά τα οποία δεν είχε τη δυνατότητα, δεν είχε την θέληση η ανάκριση να τα διαφωτίσει. Επόμενο είναι να φορτίζονται όλοι, και όσο κι αν λόγω των ειδικών τους γνώσεων μπορούν να συνεισφέρουν και να απαιτήσουν με πιο τεκμηριωμένο λόγο κάποια κενά ανάκριση. Και χθες ιδιαίτερη μία έγινε και από την κυρία Καριστιανού και από την κυρία Ντόλκα στο ζήτημα των ιατροδικαστικών εκθέσεων, mm-hmm. στο ζήτημα της καταστροφής του βιολογικού υλικού εντός 40 ημερών, ζητήματα τα οποία δεν, διαδικασία τα οποία ουσιαστικά κουπίστηκαν εξαιτίας του μπαζώματος, στοιχεία τα οποία αν υπήρχαν, αν δεν είχαν γίνει αυτές οι ενέργειες, εάν είχαν σταθεί στο ύπ των περιστάσεων τότε, πρώτες μέρες, οι δικαστικές αρχές της Λάρισας, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο να κληρονομήσει η έδρα τέτοια κενά, mm-hmm. μια δικογραφία. Mm-hmm. Η αίσθηση μου είναι, γιατί φαντάζομαι θα μου το ρωτούσατε και αυτό, ότι όντως το δικαστήριο ακούει πάρα πολύ προσεκτικά, σημειώνει και προφανώς έχει αντιληφθεί ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά τα οποία πρέπει να καλυφθούν. Κενά τα οποία εμείς θα φωνάζαμε από ένα χρονικό σημείο και μετά διάρκεια της ανάκρισης, επί 2,5 χρόνια.
1: Κύριε Ψαρόπουλε. Ναι, απλά κύριε Ψαρόπουλε, δεν ξέρουμε, το δικαστήριο λοιπόν διαπιστώνει τα κενά. Πώς μπορεί να τα καλύψει? Μπορεί, ας πούμε, να ζητήσει, ξέρω κι εγώ, εκταφή?
2: Μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε πραγματογνωμοσύνη, είτε αυτεπαγγέλτος, απόψη, οποιαδήποτε.
0: Άρα μπορούν να είναι ενέργειες που δεν έγιναν κατά την ανάκριση.
2: Μπορεί, είτε κατέτηση δική μας, είτε και αυτεπαγγέλτος. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι θα προχωρήσει, ήδη έχουν υποβληθεί κάποια αιτήματα. Καταρχήν φαίνονται ίστονο σημασία όπω θα άρθει κάποιου απορρίτου τηλεφώνου
0: και σταθμάρχη. Πολύ σημαντικό είναι ποιο επικοινώνει.
2: Μπορεί
0: με ποιον
2: να, είναι, μπορεί
0: τις
2: να ακούγεται σε σχέση με κάποια άλλα πράγματα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στο τελικά τι ακριβώ έχει συμβεί. Οδηγήθηκαν δύο αμαξοστοιχίες στην ίδια γραμμή και συγκρούστηκαν. Αλλά είμαι βέβαιος ότι θα προκύψουν και άλλα ζητήματα τα οποία όλοι εμείς στην γενής αυτό θέλουμε, να λάμψει η αλήθεια, να ακουστεί η αλήθεια. Και θα πρέπει, και δίνω τα εύκολα στην εκπομπή σας που ασχολείστε πάρα πολύ με το θέμα αυτό, θα πρέπει όντως να αναδειχθεί σε πολύ υψηλότερη θέση η δίκη συγκεκριμένη, γιατί να είστε βέβαιοι ότι είτε μέσω ημών των συγγενών που καταθέτουμε ήδη, είτε μέσω των μαρτύρων, οι οποίοι θα εκδοθούν λίγο αργότερα, θα αναδειχθούν και άλλα συγκλονιστικά στοιχεία αυτής της υπόθεσης, ή στοιχεία τα οποία δεν είχε δοθεί τόσο μεγάλη σημασία κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Και θα πρέπει να ακούγονται. Γιατί έτσι θα καταλάβει ο κόσμος τελικά ότι πρόκειται για ένα έγκλημα, κρατικό έγκλημα.
0: Εννοείται σε σχέση με τους υπαλλήλους και τους υπευθύνους και όποιον είχε αρμοδιότητα.
2: Σε σχέση με όλους, ακριβώς.
0: Με όλους εμπλεκόμενους.
2: Και όχι μόνο με τους κατηγορούμενους που είναι στην παρούσα δίκη.
0: Ναι, μιλάμε και για πρόσωπα που δεν έχουν.
2: Θα έπρεπε να είναι. Θα έπρεπε να είναι. Και εκεί πιστεύουμε πολύ, γι' αυτό άλλωστε οι εκκλήσεις που κάνουν οι συγγενείς δεν κάνουν εκκλήσεις στο δικαστήριο μόνο για τους παριστάμενους κατηγορούμενους. Τους παριστάμενους έστω και διαπληρωτιστούν. Γιατί
0: έχει τη δικαίωση το δικαστήριο αυτό να διευρύνει το κατηγορητήριο.
1: Το κατηγορητήριο όχι κατά τις κατηγορίες, αλλά κατά τα πρόσωπα. Έτσι.
2: Να, τα πρόσωπα όχι από το δικαστήριο, αλλά μπορεί διαπιστώνοντας ότι υπάρχουν και άλλα εγκλήματα τελεστέντα και άλλοι κατηγορούμενοι, να διατάξει να γίνει να συμπαθεί άλλη δικογραφία mm-hmm. και να οδηγηθούν και αυτοί στη δίκη, όχι ταυτόχρονα.
0: Ναι, πρέπει να γίνει, ναι. Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ψαρόπουλε.
0: Και εμείς εδώ είμαστε, το ξέρετε, και δεν το λέω ως συμπαράσταση, ως θέση.
1: Ως ρεπορτάζ.
0: Ως ρεπορτάζ, ναι. Έτσι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Yeah.

0: Μπάμπη που είπαμε προηγουμένως για τις πολυκατοικίες. Και λέει ότι έχεις δίκιο, Ελεονόρα, αλλά επειδή δεν είναι ο ίδιος.
1: Ναι, ναι, δίκιο ως προς το ότι μη φορτώσουν καμιά ατομική ευθύνη στους ανθρώπους.
0: Δεν ξέρω πόσο φορτίο σε εισαγωγικά μπορούν να αντέξουν, δηλαδή μπορεί να θεωρούνται γενικά ανθεκτικές στους σεισμούς, αλλά να παρουσιάζουν ευαισθησία και τραυματισμούς στις εργασίες του Μητροπόντικα. Και όπως σου αναφέρει, έχει τύχει να δει και ο ίδιος εξαιρετικές τηλεοπτικές εκπομπές και ιστορικά ντοκιμαντέρ που έχουν αποτυπώσει με μεγάλη ακρίβεια το φαινόμενο της αθηναϊκής πολυκατοικίας, την αρχιτεκτονική της και το σύστημα της αντιπαραχής.
1: Ναι, αυτά τα πανοσηκώματα που λέγαμε παλιά.
0: Εντάξει, ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πάω στην Έρη. Ας πω κι εγώ την καλησπέρα μου. Ναι, ρε, εσύ, Έρη, να τη λες κάθε μέρα. Είστε το καθημερινό ραδιοφωνικό μου ραντεβού, αφού είμαστε το ραντεβού, να το αντιλαμβανόμαστε κι εμείς. Μου αρέσει πολύ ο τρόπος προσέγγισης σε όλα τα θέματα. Ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, να προσθέσω ότι η ελευθερία, Έρη, η ελευθερία έχει ένα δίκιο, όπως από Τετάρτη ξεκινάει ο κατήφορος για το Σαββατοκύριακο. Συγγνώμη, Ελεονόρα.
0: Καλώς όρισες.
1: Έχω συνηθίσει. Με έναν Βασίλη έχω μείνει.
0: Καλώς όρισες, Έρη μου. Στην από εδώ πάντα.

0: Να πω εγώ ότι το μήνυμα της Έρης ήταν από το Facebook, έτσι, από τη σελίδα μας, να μας παθεί. Κοιτάμε και τα δύο, γιατί πραγματικά την περασμένη εβδομάδα που ήμουν μόνη μου και δεν προλάβαινα. Εντάξει, έκανα ό,τι μπορούσα, κουμάντου. Έκανα ό,τι μπορούσα.
1: Εντάξει. Δεν θα σε μαλώσει κανένας, νομίζω.
0: Πάμε να δούμε. Το καλύπτουμε κάθε χρόνο και καθόλου τυχαία φυσικά. Είναι ένα πολύ μεγάλο, όχι μόνο πολιτικό, αλλά και καλλιτεχνικό, βαθιά καλλιτεχνικό γεγονός. Είναι το 52ο φεστιβάλ της ΚΝΕ, ΚΝΕ Οδηγητή. Ένα φεστιβάλ που ξεκινάει από την περιφέρεια και καταλήγει στο κέντρο, εδώ στην Αθήνα. Εκδηλώσει στην Αθήνα 23, 24, 25 και 26 Σεπτεμβρίου. Το Αντώνη Στρίτση, στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης.
1: Τα τελευταία χρόνια γίνεται σταθερά εκεί είναι η βάση του.
0: Ναι, συγκεντρώνονται πάρα πολλοί κόσμος, είναι πολύ ωραίο, συζητήσεις, μουσικές, πάρα πολλά πράγματα που θα μας θυμίσει ο Βαγγέλης Μαγνήσαλης, μέλος του Γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, γραμματέας της ΚΝΕ Αττικής. Κύριε Μαγνήσαλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Πρώτα απ' όλα, σύνθημα εμπνευσμένο από τον Μπρέχτ.
2: Ναι, θα λέγαμε ότι είναι ένα σύνθημα πολύ επίκαιρο. Ο Μπρέχτ μας θυμίζει ότι ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, πλεονέκτημα φυσικά για μας, ότι ξέρει να σκέφτεται, να καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του, να δρά για να το αλλάξει. Και αυτό το στοιχείο της σκέψης, του προβληματισμού, της επιστράτευσης, της εμπειρίας του καθενός είναι χρήσιμο ιδιαίτερα στους καιρούς μας, που ο πόλεμος φυσάει από παντού και που τα προβλήματα μεγαλώνουν για το λαό και την νεολαία, για να πάρουμε μια δύναμη αισιοδοξίας και αγώνα. Μια τέτοια δύναμη είναι και το φεστιβάλ μας. Και φυσικά πολιτισμού, προβολής άλλων αξιών και ιδανικών. Είπατε, είναι η αλήθεια ότι πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ. Να σας πω ενδεικτικά ότι θα είναι πάνω από 400 καλλιτέχνες φέτος. Τραγουδιστές, ηθοποιοί, μουσικοί. Και για πρώτη φορά θα δημοσιευτούν για το κοινό όλης της χώρας οι φωτογραφίες δημοσιευμένες και αδημοσίευτες των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, που είδαν το φως της δημοσιότητας τους προηγούμενους μήνες κάποιες από αυτές και προκάλεσαν πραγματικά μια συγκλονιστική υποδοχή από το λαό της χώρας μας.
1: Έχει ετοιμαστεί για το συγκεκριμένο και κάποιο άλμπουμ, κάποιο υλικό που θα μπορέσει κάποιος να πάρει και μαζί του?
2: Κοιτάξτε, έχουμε φτιάξει ένα πολύ όμορφο.
1: Υπήρχε ένα μικρό έντυπο που κυκλοφόρησε το προηγούμενο διάστημα.
2: Ναι, υπήρχε μια ανακοίνωση του κόμματος. Παρ' όλα αυτά, εκεί πέρα έχουμε φτιάξει έναν ιδιαίτερα προσεγμένο και καλέσθητο χώρο που θα υπάρχουν 12 φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης κτλ. Που δύο από αυτές δεν έχουν δημοσιευτεί πουθενά. Ούτε στο ίντερνετ, δηλαδή ήταν πρώτη. Δυνατότητα κάποιος να... Και ξέρετε, δεν το επιλέξαμε τυχαία, πέρα ότι ήταν η χρονιά που δημοσιεύτηκαν, γιατί δίνουν και ένα μήνυμα οι 200 με τη στάση τους, με το ότι αντίκρισαν δηλαδή και το θάνατο πιστή στα ιδανικά τους και στην περίοδο που ζούμε, γιατί ξέρετε, κάθε εποχή γεννά το δικό της ηρωισμό και σήμερα πρέπει να γεννηθεί ξανά, να δυναμώσει. Αυτή την προοπτική παλεύει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, και αυτό θέλουμε ένα μήνυμα, ότι και το φεστιβάλ μας και η δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος και της ΚΝΕ μπορεί να είναι φέτος το 52ο, αλλά καταφέρνει να ανανεώνεται, να πρωτοστατεί και να πρωτοπορεί, γιατί ακριβώς εκφράζει κάτι εναλλακτικό. Εκφράζει τη δυνατότητα ο λαός και η νεολαία να βαδίσουμε ένα διαφορετικό δρόμο, να μην δεχτούμε δηλαδή τον 21ο αιώνα ότι θα ζούμε χειρότερα από τις προηγούμενες γενιές, και να παλέψουμε γιατί αυτό μπορεί να γίνει σήμερα πράξη. Δεν είναι μονόδρομος δηλαδή να στριμώχνουμε συνεχώς τις ανάγκες μας, στις αντοχές, όπως μας λένε,
1: της οικονομίας.
2: Στη διαχείριση της κατάστασης ακριβώς. Σήμερα ρεαλιστικό είναι να επιβάλλουμε ριζικές αλλαγές. Όχι φυσικά μόνο σε πρόσωπα, αλλά αλλάζοντας τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα αυτό το καπιταλιστικό σύστημα. Και σε αυτόν τον δρόμο το κουκουέ πρωτοστατεί και καλεί και ειδικά την νεολαία, που έχουμε και μια ιδιαίτερη σχέση με την νεολαία, να το βαδίσει μέχρι τέλους.
1: Κύριε Μαγνήσαλη, εκτός από την κεντρική ομιλία που θα είναι το Σάββατο του Γενικού Γραμματέα του κ. Κουτσούμπα, υπάρχουν και άλλες συζητήσεις με άλλες θεματικές που θα διατρέχουν το τετραήμερο?
2: Ως γνωστόν, το φεστιβάλ είναι γεμάτο σε ομιλίες. Τώρα είναι πάρα πολλές. Να αναφερθώ μόνο σε δύο που νομίζω σήμερα, το απόγευμα. Έχουμε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην πάλη ενάντια στο φασισμό, που θα συμμετέχει και η Μάγδα Φίσα, η μητέρα του Παύλου Φίσα, που πριν 13 χρόνια δολοφονήθηκε από τους Ναζί εγκληματίες της Χρυσής Αυγής. Μια ιδιαίτερα επίκαιρη εκδήλωση, παίρνοντας υπόψη και την προσπάθεια να ξαναβγούν από τους σκόπους που δεν ήταν εκεί, που τους έστειλε ο λαός οι Χρυσαυγίτες, με όποιο πρόσωπο και όσο mm-hmm. μανδύα και αν εμφανιστούν, πιο σοβαροί, πιο έτσι. Είδατε με τις δηλώσεις, ας πούμε, και του Ηλία Κασιδιάρη που αποφυλακίστηκε, εκτείοντας ένα μικρό μέρος της ποινής του και όχι αυτό που παρουσιάζει. Και αύριο έχουμε μια πολύ μεγάλη επίσης συζήτηση με συμμετοχή εργατών από τα λιμάνια, από 40 λιμάνια της Ευρώπης, όπου μπροστά στη μεγάλη απεργία που οργανώνουν ενάντια στην εμπλοκή της χώρας τους στον πόλεμο για τα εργασιακά δικαιώματα, που επίσης θα έχει ένα ιδιαίτερο στοιχείο συμβολισμού της κοινής πάλης όλων των λαών του κόσμου. Και φυσικά πάρα πολλές εκδηλώσεις, συναυλίες με δημοφιλείς και ανεχόμενους καλλιτέχνες. Όλα αυτά θα συνενώνονται με αυτό το μήνυμα του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά και σας περιμένουμε στις εκδηλώσεις από σήμερα μέχρι και το Σάββατο στο Πάρκο Τρίτσι.
1: Να είστε καλά.

0: διαβάζω την Άννα. Παρότι κάποιες μέρες είναι το τρέξιμο πιο έντονο, τρέχει η Άννα αυτή τη στιγμή, δεν θα μπορούσα να μην ανταποκριθώ στην προτροπή έστω και για μια καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ, Ντάμες, εμείς ευχαριστούμε για την ενημέρωση ως προς τη δίκη στο τεράστιο θέμα των τεμπών. Ναι, ναι, θα επιστρέφουμε νομίζω πιο συχνά και θα αναδεικνύουμε περισσότερο.
1: Τώρα μπαίνουμε και στο Zoom πια, έτσι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: στα
0: το ζήτημα της δίκης των τεμπών.

0: κάθε τι που πάω να εξυπηρετηθώ. Καλησπέρα και από μένα.
1: Εμένα το μου άρεσε πάρα πολύ, τα της ατομικής ευθύνης. Τα λέμε κάθε μέρα εδώ πέρα. Κωνσταντίνε, μας ακούς και αντιλαμβάνομαι και την συναντήληψη. Πραγματικά, ναι. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να πούμε, τουλάχιστον με αυτή την εκπομπή, ότι δεν είμαστε πελάτες, είμαστε πολίτες. Έχει τεράστια διαφορά. Τεράστια.

0: θα βάλω τη θεματική που θα πες το όλα με φάτε. Εμένα με ενοχλεί αφάνταστα που όλα είναι κοστολογημένα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, από όλα τα κόμματα, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει καμία οραματική πολιτική. δεν υπάρχει όραμα, λέει αυτό 400 δις, αυτό 300.
1: Ναι, και το όραμα στοιχίζει, κυρία μου, δεν σας καταλαβαίνω.
0: Όχι, δεν λέω αυτό. Δεν λέω να λέμε ότι να είναι αρλούμπες. Αλλά ρε παιδί μου, δεν ακούς μια οραματική κουβέντα. Δηλαδή για ένα αύριο που θα είναι, ξέρω κι εγώ, για την νεολαία κάπως που θα είναι. Θα ακούσεις ότι ξέρω κι εγώ, θα δοθεί κίνητρο ενοικίου που θα κοστίζει 400 εκατομμύρια. Δεν ακούς ότι έχουμε ένα σχέδιο για αυτή την νεολαία. Αυτό εννοώ.
1: Να. Εντάξει, έχουν γίνει πολύ πιο πεζά τα πράγματα. Και εγώ νομίζω ότι είναι και λίγο κοντόφθαλμα. Δηλαδή...
0: είναι μια έλλειψη οράματος για την κοινωνία μας.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Θα πέστε να με φάτε, μπορώ, ναι, θα το αντέξω.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι κάποιος θα πέσει να σε φάει. Δεν νομίζω ότι κάποιος θα πέσει να σε φάει.
0: Λοιπόν, ο Στυλιανός. Τι ντάμε σπαθεί, εγώ ξέρω στην Ξερή, στην Κοτσίνα υπάρχει μία ντάμα σπαθεί. Εσείς πώς κλέβετε στα χαρτιά, καλημέρα σας. Εγώ δεν είμαι ακριβώς ντάμα σπαθεί.
1: Τι εννοείς?
0: Είμαι και λίγο ντάμα κούπα κουμάτου.
1: Α, εντάξει, καλά, χρωματικά εννοώ.
0: Ναι, χρωματικά εννοώ.
1: Εντάξει.
0: Μόνο χρωματικά.
1: Και εγώ ντάμα κούπα ξεκίνησα.
0: Ναι, ισχύει.
1: Λοιπόν, όχι, το ντάμα σπαθεί είναι επιλογή.
0: Είναι διπλής. Για να καταλάβεις, αγαπητέ Στυλιανέ, διπλής, σου λέει. Ντάμα, οκ.
1: Ντάμας, οκ.
0: Σταχλό, τίποτα. Σπαθί όμως.
1: Γιατί θέλουμε να είμαστε σπαθί.
0: Δύναμη, λέμε τώρα.
1: Στους ακροατές μας.
0: Και επίσης τα παράπονα στην Κουμάτου.
1: Που είμαι νονά.
0: Είναι η νονά.
1: Ναι, θες να πεις τι είχες πει εσύ?
0: Όχι, γιατί ήταν μια βλακή. Εγώ τις παραδοχές μου τις κάνω δημόσια. Η Κουμάτου είχε την ωραία ιδέα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σε όλα τα άλλα δεν θα αρχίσω. Θα αρχίσω από τις Τετάρτη.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: Ακόμα βράδυ μεσημέρι, λίγο μετά τη μία.
0: Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια στη μέρα.
1: Να είστε καλά.

Και τυπικά θα πούμε καλό φθινόπωρο με την έλευση σήμερα της φθινοπορεινής ησημερίας, πλήρως εναρμονισμένο και το σκηνικό του καιρού. Φρόντισε να μας το θυμίσει το πρωί. Ανοίξαμε ομπρέλες και κάθε κατεργάρι συνειδητοποιεί ότι επιστρέφει στον πάγκο του. Επιστροφή μαζί και στα τετριμένα της επικαιρότητας, σαν να μην άλλαξε τίποτα μετά την παρένθεση της θερινής ανάπαυλας. Από τη στιγμή που η πολυαναμενόμενη ΔΕΘ δεν άνοιξε τελικά το δρόμο για πρόωρες κάλπες, παραμένουμε πάνω κάτω στο ίδιο επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Ο πρώτος γύρος δημοσκοπικών ευρημάτων μετά τη διεθνή έκθεση αποτυπώνει μεν πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, όχι όμως και ενίσχυση για το κυβερνών κόμμα παρά τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες. Σχεδόν αμετάβλητη εικόνα της αντιπολίτευσης, με το Πασόκ να κουνά ελαφρώς τη βελόνα προς τα πάνω. Έπεται ωστόσο τη Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα που παραμένει στη δεύτερη δημοσκοπικά θέση. Με λίγα λόγια, εφόσον το παράδοξο της αδιέξοδης δυσαρέσκειας των πολιτών δεν βρίσκει πιστική εναλλακτική στην αντιπολίτευση, τότε στην πραγματικότητα αντίπαλος της κυβέρνησης είναι η ακρίβεια. Και από κοντά, φαινόμενα κυβερνητικής αλαζονίας όπως έσπευσε να υπενθυμίσει προσφάτως η Ντόρα Μπακογιάννη. Στα προσεχώς θα συνυπολογίσουμε και το κόμμα Σαμαρά. Προς το παρόν ωστόσο, ας μείνουμε στις πρώτες ψυχάλες. Όταν θα δώσουν τη θέση του στον κρύο χειμώνα, τότε στην πράξη θα αρχίσουν για την κυβέρνηση τα δύσκολα και φλέγοντα.

Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι η Λίλη Φωτοπούλου απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, στα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι η Λίλη Φωτοπούλου απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, στα Λιός Χαραλάμπου.

0: 100% στα 98,7 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σήμερα η ομιλία του Ιρανού Πρόεδρου Μασούδ Μπεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Σε οικονομία και επενδύσεις εστιάζει ο Πρωθυπουργός στη σημερινή πρώτη μέρα παρουσίαση του στη Νέα Υόρκη. Αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα προηγηθεί η συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουντέρες. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, πρώην υπουργός και διευθυντής του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής. Το δίλημα στις επόμενες εκλογές για να νικηθεί ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι ή εμείς ή κανείς, ανέφερε σε συνέντευξή του στον Sky ο Αλέξης Τσίπρας. Από το διχαστικό εμείς ή αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό εμείς ή κανείς της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό: η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων, το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Και χμες Τσίπρα με αποδέκτη το Πασόκ, αν ο κύριος Ανδρουλάκης μπορούσε να νικήσει τον Μητσοτάκη, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάς, θα το είχε κάνει 3 χρόνια που ήταν μόνος του, η Βελόνα δεν θα παρέμενε κολλημένη. Μετά το Μητσοτάκη Σιχάου, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρα Σιχάου, με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Ελέγχουσε συνολικά 118 δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών έχει ξεκινήσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη, τα πρώτα ευρήματα των ελέγχων γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μέσω ανάρτησης στο X. Την παρέτηση Γεωργιάδη ζητά με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αποκαλύψεις Πολάκη ότι διαφήμιζε κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις, παραθέτοντας βίντεο και φωτογραφίες. Τις σχετικές αναφορές είχε διαψεύσει ο Υπουργός Υγείας απειλώντας με μηνύσεις. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη στο εφετείο για τη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα, απόν από το δικαστήριο ο 40χρονος κατηγορούμενος. Χωριστή δικογραφία για τους 4 αστυνομικούς οι οποίοι παραπέμπονται σε δίκη για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διαπαραλήψεως. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης εξαιτίας των έργων της γραμμής 4 του μετρό. Θα παρουσιαστούν οι πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και η οριστική μελέτη της Ελληνικό Μετρό ΑΕ. Κέθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμοί Κελσίου. Ελαφρά αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου που υποχωρεί για πρώτη φορά μετά από αρκετές μέρες κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στον απόϊχο των αποκαλύψεων Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι ο διάλογος της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη έχει ξαναρχίσει. Για να πάμε στην Αθήνα Κορλίρα να μας μεταφέρει τα νεότερα. Αθήνα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα, κυρίες και κύριοι. Πέρα από τα όσα είπε για την Τεχεράνη και οι δηλώσεις που έκανε για το άλλο μέτωπο του πολέμου, ενδεχομένως και αυτές να έδωσαν μία νότα αισιοδοξία στις παγκόσμιες αγορές, έτσι ώστε να έχουμε αυτή την αποκλιμάκωση των τιμών. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Να ξεκινήσουμε από αυτά που ανέφερες για τον πόλεμο στο Ιράν. Στην ομιλία του, λοιπόν, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με μία μεγάλη απόφαση. Ανέφερε ως επιλογές είτε την επίτευξη μιας συμφωνίας έτσι ώστε το Ιράν να νοικοδομηθεί ή την εξάλληψη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως είπε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη θα μπορούσε να επιτευχθεί αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Να πούμε ότι έχει μεγάλη σημασία και η σημερινή τοποθέτηση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Προέδρου του Ιράν, του κ. Μπεζεσκιάν, και βεβαίως ενώ υπήρξαν δηλώσεις τόσο από το στρατό του Ιράν όσο και από τους φρουρούς επανάστασης λέγοντας ότι οι απειλές Τραμπ είναι μια εσωτερική προπαγάνδα, υπήρξαν όμως στο περιθώριο αρκετές συζητήσεις. Συγκεκριμένα, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, ο Σιτ Βίτκοφ, είχε συνάντηση με επιτελείο από υπουργούς του Ιράν, όπως και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάς Αραχτσί. Ήταν μια τρίωρη συνάντηση, mm-hmm. όπου συζητήθηκαν εντελεχώς, από ό,τι λένε οι ειδικοί, τα θέματα και κυρίως τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά κυρίως από την πλευρά του Ιράν, οι όροι περιλαμβάνουν και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού που είχε επιβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, αλλά και τον
0: πραγματισμό των εχθροπραξιών.
1: Mm-hmm. Τώρα, το ότι υπήρξε αυτή η τρίτη

0: Η συνάντηση είναι ένα πολύ καλό σημάδι, το ότι φαίνεται ότι υπάρχει τουλάχιστον διάθεση από τις δύο πλευρές να υπάρχει κάποιος διάλογος. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι που έχει να κάνει με τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, ο Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας στο πλάι του και τον Ουκρανό ομολογό του, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε το ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να έχει μια συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου, και στη συνέχεια ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη συνέντευξη τύπου, είπε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο ηγέτη σε μια τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Είπε ότι ήταν πολύ επικοδομητική και παραγωγική η συζήτηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, και ότι αυτό που συζήτησαν είναι το ενδεχόμενο της ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία, όπου τι θα πει αυτό, θα πει ότι θα συμφωνήσουν οι δύο πλευρές ότι δεν θα πλήττουν ενεργειακές υποδομές η μία της άλλης.
1: Κάτι το οποίο είδαμε να συμβαίνει τα τελευταία 24 ώρα με μεγάλη ένταση μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων.
0: Ακριβώς,
1: οπότε
0: ακριβώς.
1: Το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται, με λίγα λόγια, κάνουμε focus στην ομιλία του Μασούτ Πεζεσκιάν, του Προέδρου του Ιράν, και του Προέδρου της Ουκρανίας, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Αθήνα.
0: Να δούμε λοιπόν
1: τα
0: εάν θα επιβεβαιώσουν το θετικό κλίμα που μετέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στη δική του τοποθέτηση. Βεβαίως να πούμε το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει φύγει από τη Νέα Υόρκη, διότι σήμερα στη Ουάσιγκτον υποδέχεται σε επίσημη επίσκεψη τον Σι Τζινπινγκ, είναι ο Κινέζος ηγέτης. Βεβαίως να πούμε το ότι έχουν ξανασυναντηθεί, αλλά αυτή τη φορά είναι μια κομβική, αν θέλεις, στιγμή για τη σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Θα συζητήσουν και για τεχνητή νοημοσύνη και για τεχνολογία, για το θέμα της Ταϊβάν, αυτό βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα, και βεβαίως το κομμάτι που απασχολεί και έχει γίνει και σημείο τριβής, οι δασμοί που έχουν επιβληθεί τόσο στα μικροτσίπς όσο και στις σπάνιες γης και την ασφάλεια στην Ασία.
1: Να δούμε λοιπόν αν θα επανεβεβαιώσουν το θετικό κλίμα, το οποίο κατά γενική ομολογία έχει αποτυπωθεί κατά την συνάντηση και την επίσκεψη του Αμερικανού Πρόεδρου στην Κίνα αμέσως προηγούμενο διάστημα.
0: Σωστά, σωστά. Τώρα, μένοντας στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, να πούμε το ότι ο Γάλλος Πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, στη δική του τοποθέτηση μίλησε για τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς. Αυτή ήταν η θέση που υποστήριξε. Είπε ότι είναι απαράδεκτο το θέαμα που παρακολουθούμε και που ντροπιάζει όλη την ανθρωπότητα, αυτό που συμβαίνει τόσο στη Δυτική Όχθη όσο και στη Λωρίδα της Γάζας, και ότι πρέπει να αναλάβουμε ως Δύση δράση, και λέγοντας ότι η λύση των δύο κρατών είναι μια προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, στυλιτεύοντας παράλληλα και την έξαρση βίας από έπικους στην Δυτική Όχθη.
1: Για να λάβει σφοδρά πειρά από την πλευρά των Ισραηλινών, στο μεταξύ.
0: Βέβαια, η αλήθεια είναι αυτή, διότι η λύση των δύο κρατών είναι κάτι το οποίο βρίσκει αντίθετη την ηγεσία του Ισραήλ εδώ και πολύ καιρό. Από το ίδιο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είχαμε και την τοποθέτηση του Τούρκου Προέδρου, του Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος είχε πάλι έτσι ένα προκλητικό αφήγημα σε ό,τι αφορά τη γειτονιά μας, την Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο και το Κυπριακό. Επανέλαβε τις πάγιες πλέον θέσεις της Άγκυρας για επίλυση των διαφορών, όπως είπε, στη σχέση καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο. Επανέφερε την πρότασή του να γίνει μια διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο, σε ό,τι αφορά για το Κυπριακό ειδικότερα. Ζήτησε εκ νέου την αναγνώριση του ψευδοκράτους, τον τερματισμό της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων, και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει, όπως είπε, την κυριαρχική ισότητα και το διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού.
1: Η Αθήνα Κορλίρα, να την ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σε εγρήγορση, στο μεταξύ, η ελληνική διπλωματία σε μια περίοδο υψηλής έντασης, όπως αναφέραμε, στη Μέση Ανατολή, με άμεσες επιπτώσεις στην περιφερειακή ασφάλεια, την ενεργειακή αλυσίδα και τη διεθνή ναυσιπλοεία. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον ομολογό του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή, με τη χώρα μας να επιλέγει να διατηρεί ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με την Τεχεράνη, ενώ στο μεταξύ ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας ολοκλήρωσε τις επαφές του στο Κάιρο στο πλαίσιο της τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Για να πάμε στο Χρήστο Καπούτσι να μας πει περισσότερα. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Η συνάντηση, Κατερίνα, του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτζή στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής ρευστότητας στη Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο υπουργών βρέθηκαν η εξέλιξη στην περιοχή, η αποκλιμάκωση και η περιφερειακή σταθερότητα, με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να υπογραμμίζει τη σημασία του διαλόγου, της διπλωματίας και του διεθνούς δικαίου, αλλά και την ανάγκη προστασίας της θαλάσσιας ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Η Αθήνα διατηρεί ανοιχτό διάβλο με την Τεχεράνη και δηλώνει διαθέσιμη να προσφέρει τις καλές της υπηρεσίες. Η επιλογή αυτή έχει σαφή γεωπολιτική διάσταση. Η Ελλάδα ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μη μόνιμο μέλος, επιχειρεί να διατηρεί επικοινωνία με διαφορετικούς πόλους της κρίσης, μεταξύ αυτών και με την Τεχεράνη. Για την ελληνική διπλωματία, η Μέση Ανατολή συνδέεται άμεσα με την Ευρώπη, με τη Μεσόγειο, τα στενά του Ορμούζ, την Ερυθρά Θάλασσα και με τη διόρυγα του Σουέζ, την ενεργειακή ασφάλεια και τις διεθνείς θαλάσσιες εμπορικές οδούς. Και για μια μεγάλη ναυτιλιακή δύναμη όπως είναι η Ελλάδα, η ασφάλεια αυτών των διαδρόμων έχει στρατηγικό ενδιαφέρον και συμφέρον. Η Ελλάδα κρατά ανοιχτούς διάβλους ακόμα και εκεί όπου η αντιπαράθεση είναι έντονη. Η επιλογή αυτή αποκτά προώστερη σημασία, καθώς τον Οκτώβριο, σε λίγες μέρες δηλαδή, η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έτσι, η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί να μετατρέψει τη διπλωματική της παρουσία σε ενεργό διεθνή ρόλο, με όχημα το διάλογο, την πολυμερή συνεργασία και το διεθνές δίκαιο, αξιοποιώντας παράλληλα τη γεωγραφική της θέση και το διπλωματικό της κεφάλαιο σε μια περιοχή όπου οι ισορροπίες ισχύως μεταβάλλονται ταχύτατα. Παρεμφερές γεγονός είναι, Κατερίνα, όπως το είπε στην αρχή στον προλογό σου, είναι για την περιφερειακή γεωπολιτική άποψη, αυτό εννοώ, είναι η επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Αίγυπτο. Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας έγινε δεχτός από τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Φατάχ Αλ Σίσι, και συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων των τριών υπουργών βρέθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής εργασίας των τριών κρατών με κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα, νέες τεχνολογίες και αμυντική καινοτομία. Υπογράφηκε μάλιστα μια κοινή δήλωση στρατιωτικής και αμυντικής συνεργασίας εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σύμφωνα με πληροφορίες. Μόλις ολοκληρωθεί η επίσημη μετάφραση από την Υπουργή Εθνικής Άμυνας, γίνεται τώρα, θα την μεταδώσουμε. Στις συνομιλίες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στο Κάιρο με κυβερνητικούς αξιωματούχους της Αιγύπτου, εξετάστηκε το ευρύτερο περιβάλλον ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική κυβέρνηση χαρακτηρίζει την Αίγυπτο στρατηγικό και απαραίτητο σύμμαχο με κοινή αναφορά στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Η γεωπολιτική σημασία της Έλληνο-Αιγυπτιακής σύμπλευσης σε θέματα ασφάλειας και άμυνας είναι ευρύτερη. Σουέζ, ενέργεια, θαλάσσιες οδοί, οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών και ασφάλεια. Όλα αυτά συνθέτουν ένα ενιαίο στρατηγικό χώρο. Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος επιχειρούν να μετατρέψουν τη στρατηγική του σύγκληση σε ένα οργανωμένο πλέγμα αμυντικής και επιχειρησιακής συνεργασίας σε μια Ανατολική Μεσόγειο όπου η ισχύς, η ενέργεια και οι θαλάσσιοι δρόμοι συναντώνται στον ίδιο γεωπολιτικό χάρτη, όπως βεβαίως και η δυναμική αποσταθεροποίησης.
1: Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς να επιστρέψουμε νοερά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η οικονομία και επενδύσεις είναι στο επίκεντρο των επαφών που ξεκινά από σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη. Αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ στο περιθώριο θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Πρωθυπουργός του Καναδά. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Απόστολε, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Βεβαίως τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στην αυριανή ομιλία του Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτό που αναμένουμε, Κατερίνα, είναι ότι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης ο κ. Μητσοτάκης και από την δική του πλευρά, στον απόϊχο τον όσο υποστήριξε και στη δική του παρέμβαση ο κ. Ερντογάν, θα εκπέμψει μηνύματα σε σχέση με τις θέσεις της χώρας μας. Επίσης, να πούμε ότι νωρίτερα θα έχει συνάντηση και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κ. Γκουτιέρες, με την ατζέντα βέβαια αυτή τη συνάντηση να περιλαμβάνει όλοι το αντιλαμβανόμαστε και το Κυπριακό μέσα σε έτσι, αυτό το κλίμα της πρωτοβουλίας του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ για επανεκκίνηση των συνομιλιών. Και βεβαίως μια συνάντηση που έχει, θα έλεγε κανείς, ακόμη μεγαλύτερη σημασία από τα δεδομένα ότι τον επόμενο μήνα η χώρα μας θα ασκήσει και τα καθήκοντα της Προεδρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Μέχρι αύριο το απόγευμα βεβαίως που θα είναι προγραμματισμένες αυτές οι παρέμβασεις και η συνάντηση, στο επίκεντρο θα είναι περισσότερο οικονομία των επαφών που θα έχει, επενδύσεις των επαφών που θα έχει ο κ. Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη, προερχόμενος βεβαίως γνωρίζουμε από το Σαν Φρανσίσκο που εκεί οι συναντήσεις και οι επαφές του ήταν επικεντρωμένες πρωτίστως σε θέματα που έχουν να κάνουν με την υψηλή τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα σε σχέση με την οικονομία, τα μηνύματα τα οποία, το βασικό μήνυμα το οποίο επιδιώκει να εκπέμψει μέσα από όλες τις συναντήσεις και τις εκδηλώσεις θα λάβει μέρος, έχει να κάνει με τη θετική προοπτική για τις θετικές, για τη θετική πορεία και τη θετική προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Θα λέει κανείς ότι ένα στίγμα έδωσε και από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ που συμμετείχε σε εκδήλωση μαζί με την πρώην Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, την Κοντολίζα Ράις. Εκεί είπε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερο ρυθμό σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική πετυχαίνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα και βεβαίως ότι προσελκύει μεγάλο όγκο άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό. Ο κ. Τσοτάκης θα συμμετάσχει μεταξύ άλλων σε εκδήλωση με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, όπως μαθαίνουμε, στην Νέα Υόρκη, αυτή προγραμματισμένη για αύριο νωρίς. Και επίσης θα λάβει μέρος και σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας στο πλαίσιο εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Τώρα, σε πολιτικό επίπεδο επίσης έχει μια έτσι, ιδιαίτερη σημασία και έχουν οι συναντήσεις που θα έχει στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Ναι. Αναφέρθηκε και εσύ, Κατερίνα,
1: στον Πρωθυπουργό του Καναδά. Και έχει μια ιδιαίτερη σημασία η συγκεκριμένη συνάντηση, δεδομένων και των στοιχείων που είδαν ή των αντιδράσεων, αν θέλεις, που είδαν το φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες ημέρες, με βάση την πρόταση της Προέδρου της Κομισιόν να καταστεί συνδεδεμένο μέλος ο Καναδάς με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που προκάλεσε, όπως θυμόμαστε όλοι, την έντονη αντίδραση από πλευράς του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
3: Ακριβώς, Κατερίνα, έχει και όλο αυτό το κλίμα έτσι, καθιστά ακόμη πιο έτσι, σημαντική αυτή τη συνάντηση. Βεβαίως υπάρχουν θέματα που έχουν να κάνουν και με τις σχέσεις της Ελλάδας με τον Καναδά. Νομίζω ένα από αυτό έχει να κάνει και με την πολιτική προστασία, με τα νέα Καναντέρ που γνωρίζουμε ότι αναμένει η χώρα μας να προμηθευτεί για τις ανάγκες πολιτικής προστασίας. Επίσης, μιας και αναφέρθηκες στην κυρία Φοντερ Λάιεν και μιλάμε και για τον Πρωθυπουργό του Καναδά, ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετέχει και στην εναλλακτή εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας ΟΣΕΑΝΑΗ, που εκεί θα συμπροεδρεύσουν η κυρία Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και ο κ. Κάρνεϊ. Το σημερινό του πρόγραμμα επίσης θα έχει και το έντονο ομογενειακό χρώμα, στο πούμε έτσι. Θα απευθύνει χαιρετισμό σε εκδήλωση που συνδιοργανώνουν ομογενειακές οργανώσεις και αντιλαμβανόμαστε, Κατερίνα, σε συνέχεια και όσον είπε ήδη και από το Σαν Φρανσίσκο, ότι θα εκπέμψει μηνύματα που θα αντανακλώνται και στο εσωτερικό πολιτικό τοπίο εν ώψη εκλογών. Θυμόμαστε ότι ήδη από χθες κάλεσε τους ομογενείς να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία αξιοποιώντας και την επιστολική ψήφο για το λόγο αυτό. Και βεβαίως
1: προαναγγέλλοντας και τρίτη πρωθυπουργική θητεία, εν πάση περιπτώσει το ενδιαφέρον του.
3: Ακριβώς, ότι διεκδικεί και τρίτη θητεία, θεωρώντας ότι έχει ένα σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και βεβαίως βάζοντας και ως σκληρά διλήμματα που θα τα δούμε στο εξωτερικό της χώρας την ΑΕΤ και το Βόλιο το προηγούμενο διάστημα. Αυτά που έχουν να κάνουν με τη διασφάλιση της προόδου που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια και μπορεί εύκολα να αλλάξει το κλίμα αν υπάρξει μια άλλη κυβέρνηση που σύμφωνα με την οπτική της Νέας Δημοκρατίας, με το δικό της αφήγημα, αν εφαρμόσει τις προτάσεις της, θα δημιουργήσει και πάλι, θα βάλει και πάλι σε περιπέτειες δημοσιονομικά τη χώρα. Ολοκληρώνοντας, να πούμε ότι στις συναντήσεις στο πρόγραμμά του αυτό το διήμερο, περιλαμβάνουν συναντήσεις με τον πρόεδρο της Σενεγάλης, με τον και με τους πρωθυπουργούς της Αρμενίας και της Μολδαβίας. Και επίσης ο κ. Μητσοτάκης την Παρασκευή θα παραχωρήσει και συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg.
1: Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πίσω εδώ στην Αθήνα πάντως το δικό του δίλημα έβαλε ο Αλέξης Τσίπρας, ή εμείς ή κανείς, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάς σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Άφησε αιχμές την ίδια ώρα και εναντίον της ηγεσίας του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Ο Γιώργος Κατσίγιαννης έχει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Μας ακούει ο Γιώργος Κατσίγιαννης.
4: Καλό μεσημέρι, δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Ναι, είσαι στον αέρα, Γιώργο, σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Και φαίνεται ότι αυτό το δίλημα έχει ήδη ανάψει φωτιά, αν κρίνουμε και από τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί και στην κυβέρνηση αλλά και στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι λοιπόν, με τη σημερινή του εμφάνιση, ο κύριος Τσίπρας είπε ουσιαστικά ότι για να νικηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το δίλημα θα είναι ή εμείς, δηλαδή η Ελλάς και το κόμμα του, ή κανείς. Και άφησε αιχμές εναντίον της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι αν μπορούσε να το πετύχει αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης, που όπως είπε ήταν μόνος του 3 χρόνια στη Βουλή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, η Βελόνα δεν θα παρέμενε κολλημένη. Άρα επαναφέρει στο προσκήνιο αυτό που έχει πει και άλλες φορές, ότι η αντιπολίτευση, οι λεγόμενες προοδευτικές δυνάμεις αντιπολίτευσης, δεν είχαν τις ικανότητες, δεν είχαν τη δύναμη να αντιμετωπίσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και γι' αυτό ο ίδιος επέστρεψε στην κεντρική πολιτική σκηνή για να πετύχει αυτό το στόχο. Αλλιώς θα έγραφα ένα δεύτερο βιβλίο, είχε πει κάποια στιγμή στο πρόσφατο παρελθόν. Ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του αυτή απέρριψε επίσης κατηγορηματικά το σενάριο του μεγάλου συνασπισμού για τη διακυβέρνηση της χώρας, θεωρώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα απαξιώσει την πολιτική ζωή της χώρας και θα ρίξει νερό στο μήλο της ακροδεξιάς. Μάλιστα κάλεσε όλα τα κόμματα να καταστήσουν σαφές ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν μπορεί να έχει θέση στην επικείμενη εκλογική διαδικασία, και άφησε αιχμές και εναντίον των κάποιων εταιριών δημοσκοπήσεων που τον περιλαμβάνουν στις μετρήσεις που κάνουν αυτή την περίοδο. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο, είπε, ότι δεν μπορεί να συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές. Χρειάζεται μια ξεκάθαρη στάση από όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις, διότι αν κανονικοποιήσουμε την ακροδεξιά, μετά θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε, είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, έκανε αναφορά και για το κόμμα του κ. Σαμαρά, εκτίμησε ότι θα προκαλέσει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία και ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Στην υπενθύμηση ότι ο κ. Σαμαράς στο παρελθόν δεν του είχε φερθεί σωστά, γιατί δεν του είχε παραδώσει τα κλειδιά του Μεγάρου Μαξίμου όταν είχε χάσει τις εκλογές, ο κ. Τσίπρας επέμβησε μια μεγαλοψυχία και είπε ότι κάποια καλό θα είναι να είμαστε και λίγο large με τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Ξεκαθάρισε ότι με τον κ. Σαμαρά υπάρχουν τεράστιες διαφορές και στις πολιτικές τους απόψεις. Τώρα, αναφέρθηκε και στην κριτική που δέχεται από την κυβέρνηση για το πρόγραμμά του, που το έχουν κοστολογήσει παραπάνω από ό,τι ο ίδιος πιστεύει στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Εδώ, αν μου επιτρέπεις, Γιώργο, είχαμε σχόλιο από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι δεν γίναμε σοφότεροι ούτε σήμερα από τον κύριο Τσίπρα. Απέφυγε να απαντήσει, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στα κέρια ερωτήματα για την κοστολόγηση του προγράμματος του, την οποία ακόμα και ο τομεάρχης οικονομικών του υπολόγισε σε 7,5 δις ευρώ ετησίως και όχι στην τετραετία όπως είχε πει ο ίδιος. Το χαρακτηριστικό σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος συνέχισε λέγοντας, δεν απάντησε ούτε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες, όπως τις χαρακτήρισε, υποσχέσεις και λεφτόδεντρα.
4: Απάντησε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας σε όλα αυτά, λέγοντας ότι πρέπει να αποφασίσετε ποια κριτική θα μου ασκήσετε. Το είπε στους δημοσιογράφους για να τα ακούνε και οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Τίναξα, είπε, την μπάγκα στον αέρα στη ΔΕΘ ή ήμουν τσιφούτης. γιατί είναι αντικρουόμενες οι απόψεις σε σχέση με το τι είπε και τι πρότεινε. Και μάλιστα για να δείξει ότι δεν ήταν ανοιχτοχέρης, έφερε ως παράδειγμα ότι αν ήθελα θα μπορούσα είπε να έχω εξαγγείλει 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Θέλοντας με τον τρόπο αυτό να δείξει ότι το Πασόκ είναι αυτό που τάζει λαγούς με πετραχίλια, ενώ ο ίδιος ήταν πιο συγκρατημένος σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες που έχει ή του προσφέρονται για να ασχίσει μια τέτοια, να πάρει μια τέτοια απόφαση. Άρχισε επίσης κριτική και στην κυβέρνηση, κάτι που το έκανε και χθες με άλλο βίντεο του για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την ενεργειακή κρίση. Και βεβαίως εκτίμησε ότι είναι εφικτή η πολιτική αλλαγή και η αλλαγή πολιτικής πρωτίστως, θεωρώντας ότι με την ίδια λογική ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί στις επόμενες εκλογές, σε επαναληπτικές εκλογές, να φτάσει στο 35%, το ίδιο ισχύει και για το δικό του κόμμα, ότι
1: άρα η πολιτική 8... ανατροπή μπορεί να περιλαμβάνει και τον ίδιο, λοιπόν, για να επέλθει η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στην οποία αναφέρεται.
4: Σε κάθε περίπτωση αυτό που εξήγησε και καταλάβαμε όλοι είναι ότι οι δεύτερες εκλογές θα βγάλουν κυβέρνηση. Τώρα προς ποια κατεύθυνση, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
1: Έτσι, έτσι. Άρα μιλάμε για μια συνέντευξη η οποία έχει δώσει τροφή για συζητήσεις και θα δώσει τις επόμενες μέρες, αλλά και αντιδράσεις από πλευράς των κομμάτων. Για να πάμε ευθύς αμέσως στον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο, είχαμε αντίδραση, ανακοίνωση από την Χαριλάου Τρικούπη. Παναγιώτη, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ιδρυμία ήταν η κριτική κατά του Αλέξη Τσίπρα Κατερίνα από το Πασόκ με αφορμή τη συγκεκριμένη συνέντευξη. Μάλιστα τον κατηγορεί για λαζονία και αυτοθαυμασμό, ενώ η Χαριλάου Τρικούπη φτάνει στο σημείο να ταυτίσει τη Νέα Δημοκρατία με την Ελλάς και να κάνει λόγο για κόμματα παρέας και κλειστών συστημάτων εξουσίας που κάνουν τους τριχονόμους των συμφερόντων. Ο κύριος Τσίπρας απέδειξε και σήμερα ότι μπορεί να πει το ίδιο και το αντίθετο, υποτιμώντας την νοημοσύνη των πολιτών, σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη, ενώ ασκεί σφοδρή κριτική και για τις εξαγγελίες και για τις αναφορές του κυρίου Τσίπρα σε σχέση με την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού. Σήμερα που έκανε συνέντευξη προσπάθησε να μειώσει την παροχή, την εξαγγελία του Πασόκ και θυμίζει η Χαριλάου Τρικούπη ότι σήμερα εμφανίζεται ότι δεν είναι λαϊκιστής, όμως είναι ο ίδιος που το 2023 με πολύ στενότερο δημοσιονομικό πλαίσιο είχε ο ίδιος δεσμευτεί ότι θα επαναφέρει και, και τις δύο αυτές παροχές. Να σημειώσουμε παράλληλα ότι το Πασόκ σημειώνει ότι μετά το Μητσοτάκης η χάος σήμερα προέκυψε το δίλημα Μητσοτάκης η Τσίπρας και αναφέρει ότι ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός που ιτήθηκε το 2023 και μάλιστα όχι μόνο ιτήθηκε, με έπαθε τη μεγαλύτερη συντριβή που έχει πάθει κόμμα της αντιπολίτευσης. Και πάνω σε αυτό ασκεί και την κριτική του και για το θέμα που ανέφερε ο κ. Τσίπρας περί συνεργασιών και είπε ότι οι μετεκλογικές συνεργασίες του κ. Τσίπρα στο πρόσφατο το παρελθόν έγιναν με τον ακροδεξιό Πάνο Καμένο.
1: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, πρώην Υπουργό, καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, διευθυντή του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμαλής. Κύριε Αρβανιτόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, να μας βοηθήσετε να κάνουμε έναν μέχρι στιγμής απολογισμό της συνέλευσης, της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, παρουσία και του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος βρέθηκε χθες στο Βήμα. Βγάλαμε συμπεράσματα, κύριε Αρβανιτόπουλε, ή μπερδευτήκαμε περισσότερο από τις απειλές για εξολόθρευση του Ιράν? Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε επανέναρξη διαλόγου τελικά με την Τεχεράνη.
6: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι γίναμε σοφότεροι, ούτε έχουμε μια διαφορετική εικόνα από την προηγούμενη χρονιά. Ουσιαστικά είδαμε μια ομιλία, τουλάχιστον ήταν μικρότερη από την περσινή, αλλά ήταν μια ομιλία η οποία ήταν μια προβολή ομής ισχύως. Ο νικητής έχει το δικαίωμα να λαφυραγωγήσει, μας είπε. «The winner takes the spoils», μας είπε ο Τραμπ. Από ένα φόρουμ στο οποίο η μέχρι πρότινος Αμερικανοί Πρόεδροι τουλάχιστον έβαζαν ένα αξιακό ιδεαλιστικό πρόταγμα πάνω από, τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και προσπαθούσαν ουσιαστικά να ενδυναμώσουν τους θεσμούς της φιλελεύθερης τάξης. Εδώ είδαμε το αντίθετο. Εδώ είδαμε μια ομή προβολή ισχύως και με μια απαξίωση για τα θεσμικά όργανα της διεθνούς τάξης, από τα Ηνωμένα Έθνη μέχρι την UNESCO, μέχρι το κλίμα, ονόμασε την κλιματική αλλαγή μια πομφόλιγα, ακόμα και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Επομένως βλέπουμε τον Τραμπ να συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο, μια δηλαδή ομοί προώθηση των αμερικανικών, των βραχυπρόθεσμων θα τολμούσα να πω, αμερικανικών συμφερόντων, με μια απαξίωση όλου του θεσμικού πλέγματος που δει από τις διεθνείς σχέσεις. Αυτό το οποίο επίσης έχει σημασία είναι ότι βλέπουμε ότι η πολιτική του ουσιαστικά έχει αποτύχει, πέρα από την αστήρικτη επίκληση της ειρήνευσης σε 8 διενέξεις. Έχω βάλει τους φοιτητές μου και ψάχνουν να τις βρουν ακόμη.
1: Ναι, ποιες είναι αυτές οι οποίες έχετε απόλυτο δίκιο. Πάντως σε αυτές τις δύο οι οποίες αιματοκυλούν, θα έλεγα, τον πλανήτη παραμένουν ανοιχτές.
6: Και όχι μόνο ανοιχτές. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι στο Ιράν η Αμερική κινδυνεύει να υποστεί μια στρατηγική, ήταν δεν την έχει υποστεί ήδη. Διότι όλοι οι στόχοι δεν έχουν εκπληρωθεί, ούτε η καθεστώτικη αλλαγή, αυτή μάλλον έγινε πιταχύρω γιατί σκληροπυρηνικοί έχουν το πάνω χέρι τώρα, γιατί το πυρηνικό οπλοστάσιο παραμένει ως είχε, γιατί η πυραυλική ασπίδα του Ιράν, όλο αυτό το πυραυλικό της οπλοστάσιο παραμένει άδεικτο με προβολή ισχύως, και επιπλέον το Ιράν έχει αυτή τη στιγμή και ένα όπλο που δεν είχε πριν τη σύγκρουση, δηλαδή τον έλεγχο των στενών του Ορμούς.
1: Και αυτό το όπλο, έχω την αίσθηση, κύριε καθηγητά, ότι ο ίδιος ο Τραμπ τους το παρέδωσε, έτσι.
6: Σαφέστατα.
1: Γιατί
6: σαφέστατα.
1: Προ πολέμου δεν μιλούσαν καθόλου για τέτοια δεδομένα.
6: Και όχι μόνο αυτό, διαλύθηκε η ισορροπία της ισχύως στον Περσικό κόλπο. Οι σύμμαχοι της Αμερικής, τα κράτη του Περσικού κόλπου, βλέπουν να καταραίει το αφήγημα του ασφαλούς παραδείσου για επενδύσεις και τουρισμό, βλέπουν να μην έχουν την προστασία της αμερικανικής ομπρέλας, βλέπουν επίσης μια νέα ανάφλεξη από τους Χούθης με τη Σαουδική Αραβία, και έχουμε μια, αν θέλετε, επιπλέον στένωση όσον αφορά την έξοδο του πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία και τις χώρες του Περσικού, με τις συνέπειες ενεργειακές που βλέπουμε ήδη όλοι μας στον πλανήτη, και οδηγούμεθα σε μια παγκόσμια ενεργειακή και οικονομική κρίση.
1: Έτσι. Οπότε, κύριε Αρβανιτόπουλε, ίσως το χειρότερο όλων, με βάση όλα όσα μας περιγράφετε, είναι ότι δεν διαφαίνεται σχέδιο εξόδου πόλεμο.
6: Δεν υπάρχει. Και αυτό το οποίο ουσιαστικά λέει και ξαναλέει, ότι προβληματίζομαι ανάμεσα στο διάλογο ή την ολική καταστροφή του Ιράν, το έχει ξαναπεί, δεν το έχει τολμήσει. Ανταυτού είδαμε μια συμφωνία, ένα MOU το οποίο συνάφθηκε, το οποίο ο ίδιος θεώρησε ότι τελικά ήταν ταπεινωτικό και επαναχώρησε, και σήμερα έχουμε μια κατάσταση πολύ δυσμενέστερη από ό,τι ήταν ακόμα και αυτή του MOU που είχε υπογράψει η Αμερική με το Ιράν. Άρα έχουμε έναν πρόεδρο ΗΠΑ, ο οποίος νομίζω ότι προσπαθεί να διαχειριστεί την ήττα του στο Ιράν εν ώψη και των εκλογών του Νοεμβρίου, και να λέει ότι το πρόβλημα αυτό θα επιληθεί μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου.
1: Ακριβώς, γι' αυτό τη συνδέει ευθέως, το είδαμε, να τη συνδέει ευθέως χρονικά. Μετά προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, κύριε Αρβανιτόπουλε.
6: Νομίζω προσπαθεί. Ακριβώς, νομίζω προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. Νομίζω ότι είναι σε ένα αδιέξοδο και δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Δεν υπάρχει πια στρατηγική εξόδου, παρά μόνο μια ταπεινωτική συμφωνία, η οποία θα είναι χειρότερη από το MOU το οποίο είχε συνυπογράψει. Και επίσης βλέπει τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης να αρχίσουν να έχουν επιπτώσεις και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Γιατί βλέπουμε ότι η αγορά των ομολόγων, η οποία είναι η τελευταία γραμμή αμήνης του συστήματος στις ΗΠΑ, να ανεβαίνουν τα spreads, να ανεβαίνουν τα επιτόκια. Βλέπουμε κεντρικές τράπεζες της Ευρώπης και αλλού να αποσύρουν από θέματα χρυσού από την Αμερική. Βλέπουμε δηλαδή να πυκνώνουν τα μαύρα σύννεφα στον οικονομικό ορίζοντα, και βλέπουμε ακόμα και το πληθωρισμό στην Αμερική να αυξάνεται, και η βενζίνη να είναι 5 δολάρια το γαλόνι.
1: Άρα συνακόλουθα θα μπορούσε να μιλήσει κανείς, κύριε Αρβανιτόπουλε, για τροθέν κύρος του Αμερικανού Προέδρου και ακολούθως των ΗΠΑ υπό τη δική του Προεδρία.
6: Απολύτως. Νομίζω ότι αυτό είναι το ένα που πολύ σωστά επισημαίνεται, ότι η Αμερική παραμένει πανίσχυρη, αλλά ουσιαστικά χάνει συμμάχους και χάνει κύρος. Κοιτάξτε τι έγινε με τη Γρυλανδία. Μετά από τις απειλές οδηγήθηκε η Αμερική σε μια συμφωνία την οποία είχε ούτως ή άλλως. Δηλαδή απειλούσε με προσάρτηση της Γρυλανδίας και τελικά υπέγραψε μια συμφωνία για στρατιωτικές βάσεις της, την οποία την είχε ούτως ή άλλως πριν από όλες αυτές τις απειλές. Αυτό τι σημαίνει όμως? Ότι οι σύμμαχοι πια έχουν μεγάλες αμφιβολίες και επιφυλάξεις. Δείτε τι γίνεται με τον Καναδά. Ο Καναδάς, ο οποίος ουσιαστικά προσπαθεί να συνδεθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η Αμερική άκρητα έχει κηρύξει τον εμπορικό πόλεμο, έναν πόλεμο δασμών. Οι μεσαίες δυνάμεις του συστήματος προσπαθούν να συνασπιστούν για να διασώσουν ό,τι διασώζεται από την φιλελεύθερη τάξη. Ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Νότια Κορέα, οι ευρωπαϊκές χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το καθεξής. Γιατί η ηγέτιδα δύναμη της Δύσης ουσιαστικά βρίσκεται σε μια περιδίνηση κάτω από την προεδρία Τραμπ.
1: Μάλιστα, τώρα.
6: Και νομίζω και αυτό φαίνεται και στο εσωτερικό, με τη δημοφιλία του να είναι χαμηλότερη που είχε ποτέ Αμερικανός πρόεδρος. Άλλες δημοσκοπήσεις δίνουν 32 και άλλες το 29 πλέον.
1: Για να κάνουμε λίγο, σας παρακαλώ, και ένα σχόλιο για την ομιλία, την παρουσία του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν. Πολύ σκληρός και αιχμηρός, θα έλεγα, έναντι του Ισραήλ. Στα ελληνοτουρκικά νομίζω ότι η τόνη του ήταν πιο χαμηλή σε σχέση με την περσινή του παρουσία, κύριε Ερβανιτόπουλε. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
6: Κοιτάξτε, η Τουρκία, παρά όλα αυτά τα οποία εμείς πιστεύουμε κατά καιρούς, η Τουρκία έχει πολύ μεγάλα προβλήματα αυτή τη στιγμή, γιατί είναι στο μάτι του κυκλώνα, σε μια περιοχή που αλλάζουν δραματικά οι ισορροπίες της ισχύως. Έχει μπει σε μια αντιπαλότητα με το Ισραήλ, η οποία δεν έχει γυρισμό. Και δεύτερον, βλέπει επίσης ότι το Ιράν, που είναι μια ανταγωνιστική δύναμη, δεν χωράει εμφιβολία, μπορεί να βγει νικηφόρα από έναν πόλεμο με την υπερδύναμη, το οποίο σημαίνει ότι οι άλλες χώρες του Περσικού κόλπου και αρκετές αραβικές δυνάμεις θα αρχίσουν να αληθωρίζουν προς το Ιράν προκειμένου να βρουν ένα modus operandi. Αν τα συνδυάσουμε αυτά με την οικονομική κατάσταση εντός της Τουρκίας, θα δούμε ότι η Τουρκία μπορεί να απειλεί ρητορικά κτλ. Αλλά δεν είναι και σε μια κατάσταση η οποία πρέπει να μας βεβαίως πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας, είναι μια μεσαία δύναμη, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να μας φοβίζει.
1: Άρα λέτε ότι μπορεί να μείνει σε κλιμακούμενη ρητορική, αλλά επί του πεδίου δεν θα προχωρήσει σε κάτι περαιτέρω.
6: Δεν αποκλείεται να προχωρήσει επί του πεδίου, αλλά σε αψημαχίες όπως έχουμε δει κατά το παρελθόν. Νομίζω ότι υπολογίζει το γεγονός ότι και η Ελλάδα έχει ενισχυθεί αμυντικά και η αποτρεπτική μας αξιοπιστία έχει ενισχυθεί, αλλά και οι συμμαχίες μας και η παρουσία μας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα λοιπά, και ιδίως η συμμαχία με το Ισραήλ, νομίζω δρούν αποτρεπτικά. Θα έχουμε πιο φουρτουνιασμένα νερά, δεν χωράει αμφιβολία, φαίνεται αυτό, τα ήρεμα νερά δεν υπάρχουν πια.
1: Έχουν παρέλθει,
6: ναι. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε με την πολιτική μας να αποτρέψουμε οποιαδήποτε επιβολή.
1: Κύριε Ερβανιτόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά.
6: Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, πρώην υπουργός, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και διευθυντής του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμαλής. Συνεχίζουμε με πολιτική επικαιρότητα εμείς, με προμετωπίδα το ζήτημα της ακρίβειας και τη συνεχιζόμενη πίεση που δέχονται τα λαϊκά νοικοκυριά. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας, θα δώσει το παρόν σήμερα στην πρώτη μέρα των εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο Πάρκο Τρίτσι στο Ήλιον. Πάμε στον Κώστα Κορέλη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η παρουσία του Δημήτρη Κουτσούμπα στο φεστιβάλ πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Περισσός επιχειρεί να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση, έχοντας στην πρώτη γραμμή την ακρίβεια, το κόστος της ενέργειας και των καυσίμων, τους μισθούς και συνολικά το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων και των λαϊκών οικογενειών. Στο ΚΚΕ εκτιμούν ότι το κόστος ζωής θα αποτελέσει ένα από τα βασικά πεδία πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης κατάσταση στο επόμενο διάστημα. Ο Περισσός απορρίπτει την κυβερνητική επιχειρηματολογία περί μέτρων στήριξης ως ανεπαρκή και αντιπαραθέτει το δικό του πλαίσιο διεκδικήσεων, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια και στα καύσιμα. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, Κατερίνα, αναμένεται να φτάσει στο πάρκο Τρίτσης στις 7 και 4 το απόγευμα, ξεκινώντας την παρουσία του στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ με μια επίσκεψη ιδιαίτερου ιστορικού και συμβολικού χαρακτήρα. Ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ θα ξεναγηθεί στην ειδική έκθεση που είναι αφιερωμένη στους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής στο σκοπευτήριο της Χεσαριανής την Πρωτομαγιά του 1944. Επίσης, κλείνοντας να πούμε ότι σποδείται ότι πριν από λίγο το ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση όπου ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει γύρω από την ενεργειακή ακρίβεια, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τα περιθώρια που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για παρεμβάσεις στις τιμές. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου απέστειλε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος στις καταγγελίες του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, για περιπτώσεις νοθείας στις εκλογές, με αφορμή επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά για τη Singular Logic. Ο Δημήτρης Ράντος μας ενημερώνει από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Από το 1981 όλες οι κυβερνήσεις έχουν αναθέσει στη συγκεκριμένη εταιρεία το έργο της μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων, ανέφερε για την Singular Logic ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, απαντώντας, όπως είπες και εσείς, σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά. Ο κύριος Λιβάνιος είπε ότι δεν θα αφήσει να υπάρξει καμία σκιά για το θέμα του αδιάβλητου των εκλογών και για το λόγο αυτό ζήτησε με επιστολή του προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 18 Σεπτεμβρίου να διερευνήσει τις παραλυρηματικές, όπως τις χαρακτήρισε, καταγγελίες του Κυριάκου Βελόπουλου για νοθεία στις εκλογές. Επίσης έκανε γνωστό ότι ανάλογη επιστολή είχε στείλει και τον Ιούνιο του 2024 προς την τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδηλίνη, με αφορμή πάλι σχετική καταγγελία του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης. Όπως εξήγησε ο Υπουργός, η συγκεκριμένη εταιρεία δεν κάνει καταμέτρηση του εκλογικού αποτελέσματος, παρά μόνον φτιάχνει ένα κανάλι ενημέρωσης για να υπάρχει του αποτελέσματος. Είναι κέρδος για τη δημοκρατία στις 8.30 το βράδυ των εκλογών να έχουμε αποτέλεσμα, ανέφερε ο κύριος Λιβάνιος. Από την πλευρά του, ο Μάριος Σαλμάς, αφού παρατήρησε ότι από το 1981 δεν έχει τεθεί θέμα διάβλητου των εκλογών, είπε ότι η ερώτησή του δεν περιέχει κάποια μομφή προς το Υπουργείο Εσωτερικών, παρά μόνον εκφράζει έναν προβληματισμό γιατί η Singular Logic αναλαμβάνει με φωτογραφικούς, όπως είπε, διαγωνισμούς έργα από το δημόσιο. Σύμφωνα με τον κύριο Σαλμά, το Υπουργείο Εσωτερικών θα έπρεπε να απευθύνει πρόσκληση και σε άλλες εταιρείες πληροφορικής, καθώς, όπως είπε, δεν μπορεί μόνο μία εταιρεία να παίρνει 5 εκατομμύρια ευρώ σε κάθε εκλογική αναμέτρηση.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο πραγματοποιείται αυτή την ώρα με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Θα παρουσιαστούν οι πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και η οριστική μελέτη από την πλευρά της Ελληνικό Μετρό ΑΕ. Ο Γιώργος Μαρουσακάκης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Να πούμε ότι είναι σε... συνεχίζει τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας σχετικά με τα προβλήματα και τις ζημιές που έχει προκαλέσει ο Μητροπόντικας στις πολυκατοικίες της Κυψέλης. Ενώ περιμέναμε όλοι να ακούσουμε στοιχεία σήμερα, δυστυχώς στοιχεία δεν παρουσιάστηκαν. Όπως ανήγγειλε, είπε δηλαδή ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικό Μετρό, ο κ. Παπακλημίτσος, ακόμα περιμένουν τις ενδιάμεσες μελέτες από το ΤΕΕ και η μοναδική, έτσι, η μοναδική εικόνα που υπάρχει είναι, είναι μελέτες οι οποίες έχουν να κάνουν με την επανεκκίνηση Μετροπόντικα. Αυτό όμως το οποίο επισημάνθηκε και μάλιστα το υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθήνων ο κ. Χαριζούκας μόλις άκουσε αυτά τα οποία υπόθηκαν, είναι ότι δεν γίνεται εδώ πέρα τόσους μήνες να έχουμε μείνει στα ίδια δεδομένα και πότε θα τελειώσουν οι μελέτες. Επίσης οι πραγματογνώμονες από την πλευρά των κατοίκων επισημάναν ότι το έργο είχε αστοχία, κατασκευαστική αστοχία, και γι' αυτό δημιουργήθηκαν τα προβλήματα στις πολυκατοικίες, οι οποίες τελικά, όπως φαίνεται, το νούμερο μεγαλώνει.
1: Βέβαια.
9: Από τις 12 πήγαμε στις 14 και όπως είπε ο... γιατί στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι και ο Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Νίκος, Υπουργός Υποδομών, ο κύριος Νίκος Σταχιάος, έτσι, αυτή τη στιγμή έχουν γίνει αυτοψία σε 83 οικοδομές, σε 83 πολυκατοικίες. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είχαμε μια πρώτη εικόνα. Άσχετα αν οι κάτοικοι ή κάποιων κτηρίων αμέσως κινητοποιήθηκαν όταν είδαν προβλήματα στην τυχοποιία ή είδαν κάποιες ρογμές και είδαν κάποιες καθυζήσεις. Επίσης υπογραμμίστηκε την πλευρά των κατοίκων ότι τα πρώτα στοιχεία τα οποία παρουσίασε η Αττικό Μετρό βασίζονται σε ψευδή δεδομένα. Είναι τα δεδομένα αυτά για κάποια κτίρια που έχουν γίνει κάποιες μελέτες, δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα. Μάλιστα δόθηκε παράδειγμα ότι μελετήθηκε μια πολυκατοικία η οποία δηλώνει ότι έχει κατασκευαστεί το 1960, αλλά η πολυκατοικία όμως έχει κατασκευαστεί το 1927.
1: Μάλιστα.
9: Άρα ξεκινάς με βάση δεδομένων οι οποίοι είναι λανθασμένοι. Επίσης οι κάτοικοι μαζί και ο Δήμαρχος Αθηναίων έτσι υπογράμμισαν ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, ενώ πρόσωποι των κατοίκων ζήτησαν, ας πούμε, επί της διαδικασίας να τους εξηγηθεί γιατί στην αρχή η Αττικό Μετρό έλεγε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας και στην πορεία αποδείχθηκε ότι υπάρχει. Άρα κάποιοι έλεγαν ψέματα, όπως είπαν χαρακτηριστικά. Λοιπόν, η συνεδρία συνεχίζεται. Αυτό που κρατάμε είναι η διαβεβαίωση από την πλευρά της κυβέρνησης, από την πλευρά του Υπουργείου, ότι δεν υπάρχει περίπτωση, αν δεν υπάρξει ξεκαθάρισμα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των κατοίκων, των κτηρίων και της περιοχής, να ξεκινήσει ο Μητροπόντικας ή το όποιο έργο.
1: Ο Γιώργος Μανουσακάκης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Σε αναβολή για τις 15 Φεβρουαρίου οδηγήθηκε σήμερα από το μεικτό αρκωτό εφετείο της Αθήνας η δίκη για την υπόθεση γυναικοκτονίας της Κυριακής Γρίβα. Λίγα μέτρα σας θυμίζω από την είσοδο του αστυνομικού τμήματος των Αγίων Αναργύρων που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Έξω από το εφετείο έκαναν δηλώσεις οι δικηγόρους και η μητέρα της άτυχης Κυριακής. Πάμε στο Σπύρο Χαλικιά. Έχει το ρεπορτάζ. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, η υπόθεση αυτή, όπως είπες και εσύ, της γυναικοκτονίας που πάγωσε το Πανελλήνιο τον Απρίλιο του 2024, δεν έχει ξεχαστεί και η εικόνα της 28χρονης Κυριακής να πέφτει νεκρή από τις μαχαιριές του πρώην συντρόφου της, εισαγωγικά δηλαδή αυτό, λίγα μόλις μέτρα από απόσταση από το αστυνομικό τμήμα, παραμένει ακόμα ανοιχτή πληγή και σε ένα ιδιαίτερα θολό τοπίο. Να πούμε λοιπόν ότι και η δικηγόρος Ελένη Τζούλη ουσιαστικά κατήγγειλε μια σειρά δεδομένων στοιχείων που θεωρούνται ως δεδομένα, αλλά δεν είναι γιατί δεν έχουν καν ελεγχθεί. Είπε βέβαια ότι δεν αποτελεί την επανάληψη της ίδιας ποινικής διαδικασίας, αλλά την ίστατη προσπάθειά μας για να αποδώσουμε ουσιαστική δικαιοσύνη. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο σκανδαλώδες, όπως το χαρακτήρισε, με την παραμονή του δράστη στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλού και τη μεθόδευση, όπως είπε, αυτή της παραμονής τους από τους θεράποντους γιατρούς, χωρίς, όπως τόνισε, χωρίς να υπάρχει κάποιο νόμιμο και ιατρικό χρήσμα. Κρατούν εκεί ακόμα, άγνωστο πώς και γιατί και για ποιο λόγο, τον συγκεκριμένο άνθρωπο, και γιατί η πολιτεία όλα αυτά αυτό το διάστημα και τα θεσμικά της όργανα δεν κάνουν τίποτα για αυτή την κατάσταση. Αναφέρθηκε βέβαια και στο θέμα των αστυνομικών, γιατί αυτή η δίκη δεν έχει να κάνει μόνο με το σε δεύτερο βαθμό με την ποινή του κατηγορούμενου, αλλά εμπλέκονται και τέσσερις αστυνομικοί.
1: Ναι, υπάρχει χωριστή δικογραφία, θυμίζω, για τους τέσσερις αστυνομικούς που παραπέμπονται σε δίκη για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης.
10: Αυτό και η Κατερίνα, κυρία Τζούλη, το σχολίασε λέγοντας ότι ενώ το δικαστήριο αποφάσισε ότι είναι μια πράξη παράνομη, είναι μια πράξη αδύνια αδίκημα. Η ΕΔΕ που έγινε μέσα από την αστυνομία έβγαλε το ποσό των 300 ευρώ, γιατί τόσο είπε κοστολόγησε τις ζωές της γυναίκας που δολοφονήθηκε, μέσα από την αστυνομική ΕΔΕ που έγινε. Να πούμε ότι ο συγκινητική ήταν και η μητέρα βέβαια της 28χρονης Κυριάκης Γρίβα, η κυρία Δέσποινα Καλέα. Ήταν πραγματικά συγκινησιακά φορτισμένη, πολύ έντονα γυναίκα, καταβεβλημένη, φαίνονταν πάρα πολύ θλιμμένη, ψυχικά ράκος, εγώ θα το έλεγα, γιατί δυστυχώς έσπαγε η φωνή της, έσπαγε η φωνή της και βούρκωνε. Είπε ότι δεν θα μπορέσω και δεν ξέρω αν θέλω ή αν θα μπορέσω πια να ξαναδώ αυτό τον άνθρωπο. Δεν θέλω ούτε να το ξαναζήσω όλο αυτό, γιατί για μένα, είπε, είναι μια μέρα που ξυπνούν μνήμες που δεν έχουν σβήσει ποτέ. Ελπίζω μόνο να ανταπεξέλθω σε αυτά τα γεγονότα, να ανταπεξέλθω σε όλη αυτή την κατάσταση, γιατί ευτυχώς έχω τη στήριξη της δικηγόρου. Μάλιστα. Αυτό είπε, και κλείνω με αυτό, Κατερίνα, αυτό είπε που με εξοργίζει περισσότερο, είναι γιατί ο άνθρωπος που σκότωσε την κόρη μου βρίσκεται ακόμη στο ψυχιατρίο, ενώ δεν χρήζει ανάλογης βοήθειας.
1: Και επ' αυτού είχε τοποθετηθεί και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Σπύρο. Μείωση μισθών, ανεργία της τάξης του 15% και αυξημένη μερική απασχόληση στη χώρα μας, αποτυπώνουν αναλύσεις των στοιχείων του ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ από την Ένωση για την υπεράσπιση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους. Ο Δημήτρης Κωστάκος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
11: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Επίσης, η Ένωση τονίζει ότι από ανάλυση των στοιχείων του κρατικού προϋπολογισμού προκύπτει ότι τα κονδύλια προς τους δικαιούχους για την ενίσχυση των 400 ευρώ που αναμένεται τον Νοέμβριο δεν θα εξασφαλιστούν από το μέρισμα ανάπτυξης, αλλά από τους ίδιους τους συνταξιούχους. 888 εκατομμύρια, Κατερίνα, θα εισπράξει η κυβέρνηση φέτος από την επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης σε 500.000 συνταξιούχους, ενώ 888 εκατομμύρια θα καταβάλει το Νοέμβριο σε 2.220.000 δικαιούχους για το επίδομα. Επιπλέον, η Ένωση θεωρεί ανέφικτο τον κυβερνητικό στόχο για μέσο μισθό 1.500 ευρώ, έστω και μεικτών, καθώς ο μέσος μεικτός μισθός στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα διαμορφώνεται στα 1.234 ευρώ μεικτά, δηλαδή 1.075 καθαρά. Παράλληλα παρατηρείται, όπως επισημαίνεται στην ανάλυση, κατοτικοποίηση των μισθών του ιδιωτικού τομέα, καθώς όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι λαμβάνουν τις βασικές αποδοχές. Σε την ίδια ώρα, από τα στοιχεία της ΔΥΠΑ για τον Αύγουστο προκύπτει ότι το ποσοστό της ανεργίας, σε αντίθεση με τους υπολογισμούς της ΕΛΣΑΤ, ανέρχεται στο 15%. Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα άνεργοι έφτασαν τις 718.000, με ένα στους δύο μακροχρονίους άνεργο, και τις γυναίκες θα φτάνουν το 70% του συνόλου. Στήριξη λαμβάνει μόλις το 22% των ανέργων. Μάλιστα, η Ένωση, προκειμένου να τονίσει αυτή τη διαφορά μεταξύ των δύο κρατικών υπηρεσιών ως προς τον υπολογισμό της ανεργίας, τονίζει ότι τον Ιούλιο η Ελστάτ κατέγραψε 338.820 λιγότερους ανέργους από τη ΔΥΠΑ, με τη διαφορά να υπερβαίνει το 7%.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ειδήσεις από το δικαστικό πεδίο και πάλι, την 3η 29 Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, καθώς η σημερινή συνεδρίαση ολοκληρώθηκε προώρα, αφού από τους μάρτυρες συγγενείς θυμάτων που εκφώνησε χθες η πρόεδρος του Τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, δεν προσήλθε κανείς για να καταθέσει. Στο μεταξύ, ολοκληρώνεται σήμερα η τριήμερη διερευνητική αποστολή εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Ενώπιον του εισαγγελέα, οι τρεις συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατήριου καυσίμων στο Εγάλεο, σύμφωνα με την ΕΙΔΑΠ, τα απόβλητα μέσω υπόγειου αγωγού κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στην θάλασσα. Στην ενότητα του πολιτισμού, μετά την επιτυχημένη του πορεία στις Κάνες στο σκηνοθετικό ντεμπού, το Club Git του Jordan Firstman ανοίγει τις φετινές 32 νύχτες πρεμιέρας την επόμενη Τετάρτη 30 του μηνός. Η Βάσκια Πακετέα μας ενημερώνει. Βάσκια, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Δυνατές κινηματογραφικές στιγμές θα έχουμε και σε αυτήν την 32η έκδοση του φεστιβάλ. 114 ελληνικές και ξένες ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους θα προβληθούν, με την πλειονότητα αυτών να μην έχει βρει διανομή στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι είναι η μοναδική μας ευκαιρία να τις δούμε στους κινηματογράφους. Έχουμε αποβραβευμένα αριστουργήματα μεγάλων φεστιβάλ, αφιερώματα, αποκατεστημένες κόπιες και επιλογές κορυφαίων δημιουργών σε εμβληματικούς χώρους και αίθουσες της Αθήνας, Αθήνας, όπως είναι ο Δαναός, το Τριανόν, αλλά και το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Η αυλή ανοίγει, όπως είπες και εσύ, με το Club Kids. Ταινία λήξης, γιατί είναι δύο πιο σημαντικές ταινίες συνήθως, είναι το Wild Horse 9 του Μάρτιν Μακδόνα με τον Τζον Μάλκοβιτς, πρόσφατα βραβευμένο για αυτή την ερμηνεία στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Στο διεθνές προσκήνιο το κοινό θα μπορεί να απολαύσει μεγάλες νίκες όπως τη Χρυσή Άκτο του Βερολίνου, το Yellow Letters, αλλά και βραβευμένες γυναικείες φωνές από τις Κάνες, όπως είναι το The Dream Adventure της Βαλέσκα Γκρίζεμπαχ. Παράλληλα θα προβληθούν πολιτικά ντοκιμαντέρ, όπως είναι το Rehearsal for Revolution και το NASA, οι σκηνοθέτες του οποίου θυμάσαι.
13: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
14: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
15: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
16: Το Γραφείο Πολιτισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και η Δημοτική Κοινότητα Ερμούπολης προτείνουν τη δημιουργία μιας ξεχωριστής χριστουγεννιάτικης αγοράς στην πλατεία Μιαούλη, εν ώψη της εορταστικής περίοδου. Στόχος είναι η δημιουργία ενός όμορφου και ζωντανού χριστουγεννιάτικου χώρου στην καρδιά της Ερμούπολης, με ομοιόμορφα χριστουγεννιάτικα σπιτάκια, μέσα στα οποία οι τοπικές επιχειρήσεις θα μπορούν να παρουσιάζουν και να διαθέτουν τα προϊόντα και τις δημιουργίες τους. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, καλούνται οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη δημιουργία και λειτουργία της χριστουγεννιάτικης αγοράς. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους δημότες ότι σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η διανομή δώρο επιταγών συνολικής αξίας 350 ευρώ για την αγορά σχολικών ειδών. Οι δωροεπιταγές προήλθαν από το ανταποδοτικό όφελος του προγράμματος συλλογής και ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδυσης που εφαρμόζεται στο νησί. Ξεκίνησε χθες με πρωτοβουλία της κοινότητας Ερμούπολης το βάψιμο και η ανανέωση με αντιολισθητικά υλικά στις ράμπες των ατόμων με ειδικές ανάγκες που υπάρχουν σε όλη την Ερμούπολη. Πόρους συνολικού ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ διαθέτει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 για τη δημιουργία δύο νέων δομών ψυχικής υγείας σε Κο και Σύρο, που απευθύνονται σε ανθρώπους με αυξημένες και συχνά σύνθετες ανάγκες καθημερινής φροντίδας, αλλά και στις οικογένειες και στους φροντιστές τους. Μαξιλαράκι ανακούφισης για την υπηρεσία καθαριότητας, τη δημοτική αστυνομία, αλλά και την απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι, προσφέρει η προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και δικύκλων από το Δήμο Σύρου Ερμούπολης, με την αξιοποίηση ιδίων πόρων ύψους 823.000 ευρώ. Σε αναμονή για θετικές απαντήσεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση του έργου του εξυγχρονισμού του εργοστασίου αφαλάτωσης Ερμούπολης, βρίσκεται η Δημοτική Αρχή προκειμένου να το υλοποιήσει προς όφελος της υδροδότησης του νησιού. Οι κρούσεις στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το επίσημο αίτημα έχουν κατατεθεί και η ΔΕΙΑ Σύρου περιμένει απαντήσεις για να προχωρήσει η πρώτη φάση κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Το φεστιβάλ Sir Art and Life επιστρέφει στη Σύρο από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου, στην Πινακοθήκη Κυκλάδων, με 4 ημέρες αφιερωμένες στην τέχνη, τη δημιουργία και τη συμμετοχή. Κάλεσμα στα παιδιά προκειμένου να γνωρίσουν το κόσμο του σκακιού και του bridge μέσα από δωρεάν μαθήματα για αρχάριους απευθύνει το 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης. Συγκεκριμένα, τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του σχολείου, με έναρξη την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Superbet League 2, η Ελλάς Σύρου. Η ομάδα των Κυκλάδων είναι αίτητη μετά τις 3 πρώτες αγωνιστικές, έχοντας 7 βαθμούς με 2 νίκες και 1 ισοπαλία. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται κυρίως μετά τις απογευματινές ώρες. Η άνεμη στο Αιγαίο πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου κυμαίνεται από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
15: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: Άδωνη Γεωργιάδη, ζητάμε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αποκαλύψεις Πολάκη ότι διαφήμιζε κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις, παραθέτοντας βίντεο και φωτογραφίες. Διαψεύδει ο Υπουργός Υγείας απειλώντας με μηνύσεις. Δικογραφία σε βάρος 4 ατόμων σχηματίστηκε για την υπόθεση απόρριψης βιομηχανικών αποβλήτων στον Κηφισό με κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης αποβλήτων. Δύο συνελήφθησαν, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο. Σε εξέλιξη το έκτακτο στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο. Σε εξέλιξη το έκτακτο δημοτικό.

0: Λίσον στις 3.30, αμέσως τώρα κοντά σας ο Κώστας Ράπτης.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984. Αθήνα 984.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κάπος στην οργάνωση της παραγωγής. Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντούν η Πέμη Παναγοπούλου και ο Σταύρος Αμάραντος. Όπως πάντα τέτοια ώρα, Δευτέρα με Πέμπτη από τους 98 και 3. Αναφωνώντας ό,τι κόσμος. Και σήμερα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, είναι η 266η ημέρα του έτους 2026. Είναι επίσης η Δευτέρα του Βαντεμιέρ του έτους 235 του Γαλλικού Επαναστατικού Ημερολογίου. Η δεκάτη του Ραμπί του 1448 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό Ημερολόγιο. Η δωδεκάτη του μηνός Τισρί του 5787 από κτίσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό Ημερολόγιο. Και η πρώτη του Μέχρη του 1405 κατά το Ιρανικό Ημερολόγιο.

Είναι επίσης η Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Η διατύπωση στο πληθυντικό, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν πρόκειται απλώς για νεύματα, πρόκειται για ολοκληρωμένες γλώσσες, διαφορετικές για κάθε γλωσσική κοινότητα. Έχει την ελληνική νοηματική, την αγγλική νοηματική και ούτω καθεξής. Η 23η Σεπτεμβρίου επελέγει ως ημέρα των νοηματικών γλωσσών με απόφαση του ΙΕ τον Δεκέμβρη του 2017 για να συμπίπτει με την ίδρυση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κοφών σαν σήμερα το 1951 στη Ρώμη. Είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας. Αλλά και εθνική εορτή της Σαουδικής Αραβίας σε ανάμνηση της ενοποίησης της χώρας υπό τον οίκο των Σαούντ το 1932 και με μπόλικη βρετανική ενθάρρυνση. Πρόκειται για το μόνο κράτος του κόσμου με επώνυμο. Η Σαούντ, που άλλοτε ήταν απλώς κτηνοτρόφοι και καμιλιέριδες, σήμερα είναι η πλουσιότερη οικογένεια στον κόσμο, χάρη στο πετρέλαιο που ρέει στα έγκατα της Αραβικής Χερσονήσου. Και ήδη από τον 18ο αιώνα, το βασίλειο της Νάτζτ, στο εσωτερικό της Χερσονήσου, το οποίο έλεγχαν οι Σαούντ, προχώρησε σε συμμαχία με τον Ιμν Ουάχαντ, τον επικεφαλής μιας άκρος πουριτανικής εκδοχής του Ισλάμ. Για να φτάσουν να κατακτούν το 1932 την Χετζάζη, όπου και οι ιεροί τοπίοι του Ισλάμ, και να αναλαμβάνουν αυτοί, οι Σαούντ, τον ρόλο του φύλακα των ιερών τόπων. Ο πρώτος βασιλιάς, ο Αμπντουλαζίζ Ιμν Σαούντ, απέκτησε 35 γιους με τις διαφορετικές σύζυγους του, και είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι σήμερα κάθε μονάρχης της Σαουδικής Αραβίας που έχει υπάρξει ήταν και είναι και ο τωρινός βασιλιάς Σαλμάν γιος του Ιμν Σαούντ. Γιατί η διαδοχή πηγαίνει από αδελφό σε αδελφό. Και κάπου τώρα που εξαντλείται η γενιά των γιών του Ιμν Σαούντ, θα τεθεί το μεγάλο ζήτημα πώς ακριβώς θα γίνει το πέρασμα στη γενιά των εγγονών. Υποτίθεται ότι ο γιος του τωρινού βασιλιά, ο Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν, είναι αρκούντος καλά πλασαρισμένος, φέρουν τον τίτλο του διαδόχου, αλλά μην έχετε και τίποτα δεμένο. Κατά το Ορθόδοξο Εορτολόγιο, σήμερα είναι τη συλλήψεω του Δημίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Για τους καθολικούς πάλι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ημέρα, γιατί είναι του Αγίου Πίου της Μοντελτσίνα. Ο οποίος πρώτον υπήρξε ένας Άγιος του 20ου αιώνα, πέθανε σαν σήμερα το 1968. Δεύτερον, υπήρξε για καιρό μαύρο πρόβατο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, που του επέβαλε περιοριστικά μέτρα γιατί τον θεωρούσε τσαρλατάνο. Και ο λόγος για αυτό είναι τα αιμάτινα στίγματα που εμφάνιζε είτε στις παλάμες, είτε στα πόδια, είτε στο πλευρό, ακριβώς σαν τον Ιησού στο Σταυρό. Φραγκισκανός μοναχός στη μονή του Σαν Τζοβάνι Ροτόντο, στον Ιταλικό Νότο, ο Πάντρε Πίο, όπως λεγόταν και λέγεται, απέκτησε ένα ενθουσιώδες κοινό, και αυτό ισχύει μέχρι σήμερα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε την σημερινή Ιταλία δίχως την αφοσίωση στον Πάντρε Πίο. Ο οποίος φυσικά ήταν υπέρμαχος των συντηρητικών αξιών και μεταπολεμικά βρέθηκε σε ρόλο πνευματικού της ηγεσίας της Χριστιανοδημοκρατίας. Μουσική.
Ο Παντρεπίο θα ήταν αυτός τον οποίο θα συμβουλεύονταν ηγέτες όπως ο Άλτζιντε Ντεγκάσπερι, ο Άλντο Μόρο, ο Αντώνιο Σένι, ο Μαριάνο Ρουμόν και ο Τζοβάνι Λεόνε. Ήταν και φιλοαμερικανός, καλό αυτό για την μεταπολίτευση.

0: Όντεριν Ντουμμέτουαν. Ας μας μισούν αρκεί να μας φοβούνται. Παλαιό ρωμαϊκό ρητό, δηλωτικό της κοινικής εξουσίας. Υποθέτω εμπνέει και τον Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά για να σε φοβούνται θα πρέπει να μην έχεις πάθει στρατιωτικά την ύλα του πελσικού κόλπου από τους Ιρανούς. Ή πριν από αυτήν, πιο διακριτικά, την ύλα του εμπάργκο σπανίων γεών από τους Κινέζους. Και υπάρχει κάτι χειρότερο από το να σε μισούν και από το να μη σε φοβούνται. Το να μη σε παίρνουν στα σοβαρά. Το οποίο προϋποθέτει ότι σε ένα βήμα σαν αυτό της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, όπου μίλησε χθες ο ένικος του Λευκού Οίκου, θα πρέπει να απευθύνεσαι σε ένα ακροατήριο μεγαλύτερο από το εγχώριό σου. Αν θες πραγματικά να περνιέσαι για παγκόσμιος ηγεμόνας, πρέπει να προβάλεις κάτι που να παριστάνει το συλλογικό συμφέρον της διεθνούς κοινότητας και όχι το εγωιστικό καπρίτσιο μίας και μόνο χώρας. Σκέφτομαι, ενώ χαμογελώντας παρατηρώ διαφορούς συναδέλφους που ασχολούνται με τη διεθνή επικαιρότητα να διεκδικούν επίδομα βαρέων και ανθυγινών για όσο διάστημα διαρκεί η προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι αυτό το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον Παναγιώτη Σωτήρη, επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου και αρθρογράφο στα Νέα και το NGR. Καλό μεσημέρι από τον Αθήνα 84.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Προκατέλαβα πράγματα με τα όσα είπα εισαγωγικά. Δεν ξέρω αν συμπίπτουμε σε αυτό.
1: Συμπίπτουμε. Κοιτάξτε, χτες η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, σαν η μία πλευρά μιας έντονης αντίστοιξης, συγκεφαλαίωσε την κατάσταση του πλανήτη.
0: Η άλλη πλευρά ήταν η ομιλία του Αντώνιο Γκουτέρες.
1: Η άλλη πλευρά είναι η πραγματικότητα του πλανήτη. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια ομιλία που θα τέριαζε σε αυτή την εικόνα που έχει και σε αυτό το σύμπαν από μεμ που κατασκευάζει η τεχνητή νοημοσύνη για το πως ένας παγκόσμιος ηγέτης μιας χώρας που δεν δίνει λογαριασμό σε κανένα. Απείλησε, ταυτόχρονα είπε ότι είναι και έτοιμος να συζητήσει το Ιράν, αντιμετώπισε έτσι την Βενεζουέλα λέγοντας πήραμε το πετρέλαιο γιατί ο νικητής παίρνει τα λάφυρα, και γενικά δεν είχε καμία σχέση με το τι υποτίθεται ότι είναι το πνεύμα του ΟΗΕ, ενός θεσμού που θυμίζω ότι φτιάχτηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για να προωθήσει τη διεθνή συνεννόηση. Είναι εικόνα που θα αναλογούσε σε μια χώρα που είναι παντοδύναμη. Ξέρετε όπως εμφανίζονται πολύ ισχυρές χώρες ή αυτοκρατορίες στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας ή στα κόμιξ. Η πραγματικότητα του πλανήτη είναι αρκετά διαφορετική. Την ίδια στιγμή που τα έλεγε αυτά και απειλούσε για άλλη μια φορά με καταστροφή το Ιράν, η πραγματικότητα είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να κερδίσουν, όχι μόνο δεν μπορούν να κερδίσουν τον πόλεμο, τον ίδιο, αλλά και κάνουν αυτή τη στιγμή κανονικότατες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, παρεπιπτόντως εκεί ακριβώς η οποία γίνεται και η διεργασία του ΟΗΕ. Αντίστοιχα.
0: Και ακριβώς αυτό ήταν το νέο που πληροφορηθήκαμε εν μέσω των απειλών του Ντόναλντ
1: Τραμπ. Ναι, η πραγματική είδηση είναι ότι γίνεται διαπραγμάτευση και η οποία κιόλας έχει να κάνει και με συμφέροντα τα οποία εκπροσωπεί και εκλογικά ο κύριος Τραμπ, γιατί με το που βγήκε η είδηση ότι γίνεται διαπραγμάτευση, υποχώρησε κάτω από το συμβολικό όριο των 100 δολαρίων η τιμή του αργού, το βαρέλι, η τιμή του αργού πετρελαίου. Για να σκεφτόμαστε και ορισμένες άλλες παραμέτρους.
0: Και δεν είναι μόνο το ότι οι Αμερικανοί μιλούν πάλι με τους Ιρανούς. Είναι και ότι είχαμε μια συλλογική συνάντηση των Αμερικανών με 6 αραβικές μοναρχίες συν την 7 αραβικές μοναρχίες συν την Τουρκία, στην οποία, ενώ θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό αποτελεί ενδεχομένως ένα πολεμικό συμβούλιο για την αυριανή ημέρα, καταλαβαίνω ότι επικράτησε το πνεύμα της εκτόνωσης των εντάσσεων στην περιοχή.
1: Προφανώς, και όπως είδατε, γιατί έχει μια μεγάλη σημασία να υποχωρήσουν και άλλες εντάσεις, το ότι ξανάνοιξε ή δηλώθηκε ότι ξανανοίγει ο σαουδαραβικός αγωγός, αυτός που παρακάμπτει τις θαλάσσιες οδούς, επίσης, όπως ξέρετε, έδωσε μια θετική όθηση στο πετρέλαιο. Και βέβαια η άλλη μεγάλη είδηση αυτών των ημερών είναι ότι αυτός ο ηγέτης αυτής της χώρας, που συμπεριφέρεται σαν να μην υπάρχει κανένας άλλος ως αυτόν, ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον ηγέτη μιας άλλης πάρα πολύ μεγάλης χώρας για να αποφύγει το ενδεχόμενο ενός εμπορικού πολέμου μαζί της, γνωρίζοντας ότι στο τέλος θα χάσει και αυτόν τον πόλεμο. Δηλαδή είναι αυτή είναι η σημαντικότητα εικόνα, είναι εντυπωσιακή αυτή η απόσταση ανάμεσα σε μια ρητορική που μας επαναφέρει έτσι στις πιο εντυπωσιακές στιγμές μεταψυχροπολεμικής αμερικανικής υπεροχής, με την πραγματικότητα ότι ο κόσμος είναι πολύ πιο πολυπολικός παρά ποτέ. Ότι η πραγματική...
0: Μα δεν ήταν αυτό το στυλ της αμερικανικής υπεροχής στις στιγμές όπου πραγματικά ζούσαμε μονοπολική κυριαρχία.
1: Σωστό. Αν και
0: ο ηγεμόνας φέρεται, δεν έχει σημασία πόσο ειλικρινός,
1: παρότι βέβαια για να είμαστε
0: σαν να ενσωματώνει και τα συμφέροντα άλλων.
1: Σωστό, παρότι σχετικά νωρίς στη μεταψυχή. Αυτό ισχύει κυρίως στον ψυχρό πόλεμο. Αν θέλετε να πούμε την πραγματικότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τότε συμπεριφέρθηκαν σαν να εκπροσωπούν ένα συλλογικό συμφέρον της Δύσης. Μεταψυχροπολεμικά προσπάθησαν να παρουσιάσουν αρχικά τη ρητορική της παγκοσμιοποίησης ως ένα είδος κοινού παγκόσμιο, ας πούμε, οράματος. Σταδιακά όμως από τα τέλη της δεκαετίας του 90, αρχές της δεκαετίας του 2000 και με συμπίκνωση στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, τη μεγαλύτερη ίσως στρατηγική τους ήττα μετά τον πόλεμο στο Βιετνάμ, έτσι είχαν αυτό το έντονο στοιχείο της επιθετικής μονοκρατορίας, το σχέδιο για τον νέο αμερικανικό αιώνα κτλ. Απλώς το εντυπωσιακό είναι ότι τότε η πραγματική τους ισχύ συγκριτικά με άλλες δυνάμεις ήταν πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή σήμερα αυτό που ζούμε είναι η πραγματική επίγνωση των ορίων της αμερικανικής ισχύως. Δεν μπορεί να επιβάλλει κάτι στην Κίνα. Δεν μπορεί να κερδίσει ένα πόλεμο απέναντι σε μια δύναμη σαν το Ιράν. Δεν μπορεί ακόμα και να επιβάλλει όρους ακόμα και στη ρωσοουκρανική σύγκρουση, παρότι προσπαθεί υποτίθεται να την οδηγήσει και αυτή σε ένα τερματισμό. Και νομίζω ότι αυτό είναι ίσως το βασικό στοιχείο, ότι ο πλανήτης γίνεται εκ των πραγμάτων πολυπολικός. Χωρίς αυτό να σημαίνει, γιατί πολλές φορές υπάρχει μια εξειδανίκευση της έννοιας πολυπολικότητας, ότι πολυπολικός κόσμος είναι και πιο σταθερός. Μπορεί να είναι και πιο
0: συγκρουσιακός.
1: Αποσταθεροποιημένος, ακριβώς γιατί αφήνει τους ανταγωνισμούς. Κάτι που μας φέρνει σε έναν άλλο, στο μεγάλο απόντα όλων αυτών που συζητάμε, που είναι η Ευρώπη. Δηλαδή σε μια εποχή που η Ευρώπη θα είχε τη μεγάλη ευκαιρία να εμφανιστεί ως μια δύναμη που μπορεί όντως να εκπροσωπήσει την σταθερότητα, αφενός διάγει την μεγαλύτερη κρίση ηγεσίας της μεταπολεμικής της περίοδου, ως εάν οι ηγέτες να επιλέγονται με το κριτήριο αν περνούν κάτω από τον πύχη. Η γερμανική πολιτική σκηνή νομίζω είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα και η φιγούρα του καγκελάριου Μέρτς.
0: Ή τα κοινοτικά όργανα.
1: Ακόμα περισσότερο, ή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έτσι το μόνο πράγμα στο οποίο δείχνει να ομονοεί η Ευρώπη είναι να πάει να επανεξοπλιστεί για ένα πόλεμο που δεν είναι ακριβώς σαφές γιατί θα γίνει, αλλά υποτίθεται για το ενδεχόμενο να συγκρουστεί με τη Ρωσία και υπέρ του οποίου εργάζεται, ώστε αν θέλει να είναι βέβαιο ότι η σημερινή κρίση θα οδηγήσει και σε μια καταστροφή.
0: Δεν θα λέγαμε ότι υπάρχει ένας σχεδόν παραλυρηματικός εγκλωβισμός της Ευρώπης στον εαυτό της και στην αυτοεικόνα της, ο οποίος στη διεθνή σκηνή μου φαίνεται δεν διακρίνει κανέναν άλλο παίκτη πέραν του Ισραήλ, με άλλο τρόπο.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Απλώς...
0: Η Αμερική, ό,τι και αν είναι, έχει έναν δυναμισμό και αντιφάσεις έντονες εσωτερικές που την καθιστούν πολύ πιο relevant, προφανώς, και λόγω της ισχύως της στα διεθνή πράγματα.
1: Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν παίζει ένα ρόλο σε κάτι. Δεν ρίχνει το βάρος της υπέρ κάτι. Θεωρώντας ταυτόχρονα, έχοντας όλη αυτή την έπαρση, ότι για κάποιο λόγο είναι, μπορώ να το πω, ένα είδος παραδειγματικής περιφέρειας, ας πούμε, σε σχέση με το σύγχρονο κόσμο. Και ξαναλέω, δεν είναι τυχαίο ότι η Ευρώπη το μόνο στο οποίο έχει αμονοήσει είναι να επιμένει σε μια σύγκρουση, σε μια πολεμική σύγκρουση, αντί να κάνει ό,τι μπορεί για να τη σταματήσει, δεδομένου ότι έχει εξακολουθεί να έχει πραγματικό κόστος από αυτήν, έτσι. Θυμίζω ότι, ας πούμε, εξακολουθεί να επηρεάζεται από τα ενεργειακά πολύ περισσότερα άλλες χώρες του πλανήτη.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: Επιδείξει, ας μου τραπεί ο όρος αριστεία και ικανότητα προσαρμογής, το μόνο πράγμα στο οποίο τακτικά δεσμεύτηκε όχι μόνο σιωπηρά και ρητά μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ότι καλό είναι να το αποφύγει.
0: Δηλαδή τη στρατιωτική ισχύ.
1: Τη στρατιωτική ισχύ και τους μεγάλους πολέμους σε ευρωπαϊκό έδαφος.
0: Και ενώ χάνει αυτή τη στιγμή εμφανώς το τρένο και τεχνολογικής καινοτομίας.
1: Όχι, αλλά σε αυτό δεν υπάρχει καμία σχέση.
0: Αλληλένδετο με τη στρατιωτική
1: συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι. Είναι μια συζήτηση που είναι αφενός ενδοαμερικανική και αφετέρου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας.
0: Ας τα συγκρατήσουμε όλα αυτά.
1: Εμείς απλώς θα φιλοξενήσουμε το ενεργειακό κόστος από τα data centers.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Παναγιώτη Σωτήρη. Καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό απόγευμα εσάς και τους ακροατές μας.
5: Ώρα για σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους ειδήσεων με τη Λία Ιατρίδου. Εμείς θα επανέλθουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Η οικονομία και επενδύσεις στο επίκεντρο της σημερινής πρώτης ημέρας της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Αύριο η ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου αναμένεται να εκπέμψει μηνύματα και για τις θέσεις της χώρας στον απόϊχο όσων υποστήριξε ο Ταγί Περντογάν. Θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτιέρες. Κάτω από τα 100 στα 98,7 δολάρια το βαρέλι το Brent, μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών με το Ιράν, αλλά και την επανεκκίνηση της λειτουργίας ενός κρίσιμου αγωγού της Σαουδικής Αραβίας. Σήμερα η ομιλία του Ιρανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τη σημερινή συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού στο Sky. Παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων, ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι από τον κύριο Τσίπρα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το δίλημα στις επόμενες εκλογές για να νικηθεί ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι ή εμείς ή κανείς, τόνισε σε συνέντευξή του στο Sky ο Αλέξης Τσίπρας. Πήρα Τσίπρα και κατά του Προέδρου του Πασόκ. Αν ο κύριος Ανδρουλάκης μπορούσε να νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη, θα το είχε κάνει 3 χρόνια που ήταν μόνος του. Η βελόνα δεν θα παρέμενε κολλημένη, είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Ελλάς. Μετά το Μητσοτάκη η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρα η χάος, με περισσία λαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης, σχολιάζει Χαριλάου Τρικούπη. Ψευτοκαυγά χαρακτηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα την αντιπαράθεση των πολιτικών κομμάτων για την ακρίβεια. Την παρέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αποκαλύψεις Πολάκη ότι διαφήμιζε κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις, παραθέτοντας βίντεο και φωτογραφίες. Διαψεύδει ο Υπουργός Υγείας απειλώντας με μηνύσεις. Δικογραφία σε βάρος 4 ατόμων σχηματίστηκε για την υπόθεση απόρριψης βιομηχανικών αποβλήτων στο Κεφισό με κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης αποβλήτων. 2 συνελήφθησαν. Σε εξέλιξη το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που συγκάλεσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μετά τις νέες εξελίξεις στο θέμα των πολυκατοικιών στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας των έργων του μετρό. Ευθεία προειδοποίηση προς την Ουάσιγκτον απευθύνουν οι Χούθη της Ιεμένης. Απειλούν να πλήξουν αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίξουν στρατιωτικά τη Σαουδική Αραβία ή επιχειρήσουν να επέμβουν στο στρατηγική σημασία στενό του Μπάμπελ Μάντεπ. Έθριος αύριο καιρό στην Αττική με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Κώστα Ράπτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: ακούτε πάντοτε τον Αθήνα 984 και τον Κώστα Ραφή. Και το θέμα που θα μας απασχολήσει ευθύς αμέσως προέρχεται από την εγχώρια επικαιρότητα. Αν και έχει διακλαδώσεις που έφτασαν εκτός συνόρων. Κατά πως λέμε, πως δοξάζεται το όνομα της χώρας στην Αλλοδαπή. Ο λόγος για την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Μέλιου κατά Ελλάδας. Που αφορά ούτε λίγο ούτε πολύ το ποιος και πότε και πώς έχει το δικαίωμα να μας ξεβρακώνει και κυριολεκτό στα καλά του καθημερινού. Προσφεύγουσα η συμπολίτης μας Πόπη Μέλιου και η δικηγόρος της η κυρία Γιάννα Κούρτοβικ, την οποία με χαρά καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα από τον Αθήνα 84.
1: Καλησπέρα Κώστα και όσους μας ακούνε.
0: Η υπόθεση ανάγεται στο μακρινό 2013. Να εξηγήσουμε λοιπόν στους ακροατές και τις ακροάτριες περί τίνος πρόκειται.
1: Το 2013 η Πόπη Μέλιου, η οποία ήταν τότε και υπεύθυνη του Πολιτιστικού Κέντρου της Ανοιχτής Πόλης, που ήταν στην Εμμανουήλ Μπενάκη, πιάστηκε από αστυνομικούς ενώ βρισκόταν στα Εξάρχεια χωρίς να υπάρχει λόγος, τη μετέφεραν στη Γαδά, όπου στη Γαδά της είπαν ότι είναι απλή προσαγωγή, όμως της απαγόρευσαν να έρθει σε επικοινωνία με δικηγόρο, της αφαίρεσαν, την υποχρέωσαν σε σωματική έρευνα με ολική έκδηση και η οποία μάλιστα έγινε στο δωμάτιο του αξιωματικού υπηρεσίας με από γυναίκα αστυνομικού, στο δωμάτιο του αξιωματικού υπηρεσίας ο οποίος πριν από λίγο την προκαλούσε, με ανοιχτά τα στόρια των μπροστινών παραφέρων της ΓΑΔΑ, ξέρουμε πώς είναι, και με την υπόδειξη παρένεση στην αστυφύλακα την 22χρονη που κλήθηκε για να κάνει μια έρευνα σε μια μεγάλη ηλικία γυναίκα, να μην κάνει, να της κάνουν τη χάρη δηλαδή του σήματος, να μην της κάνουν προκτικό και κολληπτικό έλεγχο, να μην κάνει προκτικό και κολληπτικό έλεγχο. Η Μέλιου υποβλήθηκε σε αυτή την εξευτελιστική διαδικασία, δεν την άφησαν να έρθει σε επαφή με τη δικηγόρο που είχε έρθει εκεί και ζητούσε να τη δει, δεν επέτρεψαν ούτε να δει την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ τότε, την Αφροδίτη της Σταμπουλή, που είχε επίσης μεταβεί στην ασφάλεια όταν ενημερώθηκε ότι είχε γίνει αυτό το περιστατικό.
0: Και ήταν η αφορμή της προσαγωγής.
1: Η αφορμή της προσαγωγής ήταν ότι από την οδό Μεσολογγίου, που πριν από μερικά χρόνια είχε γίνει η δολοφονία του Αλέξη του Γρηγορόπουλου, έβγαιναν κάποιες, και όπου συχνά γινόντουσαν επεισόδια ανάμεσα σε αστυνομικούς και νεαρούς, έβγαιναν κάποιες αστυνομικές μηχανές με πολύ επιθετικό τρόπο και η Μέλιου έβγαλε ένα χαρτί και κατέγραψε τους αριθμούς των μηχανών. Οι αριθμοί των μηχανών και οι αριθμοί των διακριτικών των αστυνομικών υπάρχουν για να μπορούν να τις καταγράφουν οι πολίτες.
0: Δεν είναι λοιπόν κάτι το αξιόπινο ή καταγραφή κατά αυτή.
1: Αυτό θεωρήθηκε ότι ήταν, προσβλητικό, απειλητικό, και γι' αυτό το λόγο την πήραν και την μετέφεραν στην Γαδά.
0: Εφόσον όμως δεν ήταν κάτι το αξιόπινο, γι' αυτό δεν είχαμε και σύλληψη. Είχαμε απλώς προσαγωγή. Άρα τα περαιτέρω ανάγονται απλώς στην κατηγορία του καψονιού.
1: Φυσικά ήταν για λόγους εξευτελισμού και ταπείνωσης, διότι η Μέλιου ήταν γνωστή και από την παρουσία της, ήταν κάτοικος της αρχείων, αλλά και από την παρεμβατική δράση που είχε, παρενέβαινε όταν συνέβαινε να είναι μάρτυρας κοινών βίας, κακοποίησης παιδιών που συλλαμβανόντουσαν, άδικα. Παρενέβαινε, ήταν παρεμβατική και ήταν γι' αυτό το λόγο γνωστή στην αστυνομία. Αυτό αναφέρεται κάπου και στα πρακτικά του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, στις παρατηρήσεις της κυβέρνησης. Εγώ θέλω να πω το εξής. είτε σε σύλληψη είτε σε προσαγωγή, να το πω γιατί αφορά πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Είναι μια πρακτική παγιωμένη πια από την αστυνομία σε σύλληψεις και σε προσαγωγές, αλλά κυρίως σε προσαγωγές νεαρών ατόμων από την περιοχή των εξαρχείων ή άτομα τα οποία, άτομα που κινούνται προς μια πορεία ή που φεύγουν από μια πορεία, προσάγονται στα γραφεία των αστυνομικών υπηρεσιών, είτε στην Αθήνα είτε και σε άλλες πόλεις, παντού σε όλη την Ελλάδα, από ό,τι έχω καταλάβει, και υποχρεώνονται σε σωματική έρευνα με τους ίδιους όρους, με τρόπο δηλαδή εξευτελιστικό και ταπεινωτικό, με ολική απένδυση. Και αυτή η πρακτική είναι παράνομη έτσι κι αλλιώς. Γιατί? Και νομίζω ότι πρέπει να το ξέρουν τα νέα τα παιδιά, τα οποία βέβαια δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος αυτής της αντιπαράθεσης. Είναι παράνομη γιατί ο νόμος την προβλέπει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ακόμα και σε κατηγορούμενους, ακόμα και σε συλληφθέντες την προβλέπει όταν υπάρχουν σοβαροί σπουδαίοι λόγοι, λέει ο νόμος, αλλά σε προσαγωγές πολύ περισσότερο, σε τρίτα άτομα δηλαδή, μόνο αν υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες, σοβαρές και βάσιμες υπόνοιες και σοβαρές ενδείξεις ότι μπορεί να εκτελεστεί κάποια εγκληματική πράξη η οποία θα αποκαλυφθεί με την έρευνα, είτε υπάρχει κίνδυνος τέλεσης ή πρόθεση τέλεσης. Λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην περίπτωση αυτή ότι θα πρέπει να αυτές οι σοβαρές υπόνοιες να υποκαθιστούν, λέει, να έχει καταστεί από αυτές απολύτως αναγκαία η σωματική έρευνα από την ίδια τη συμπεριφορά του ερευνόμενου. Αυτά τα στοιχεία δεν συντρέχουν σε καμία περίπτωση.
0: Να λέμε τι, να μας δίνεις τις υποψίες ότι είσαι ζωσμένος με κριτικά.
1: Θα πρέπει η συμπεριφορά του να έχει προκαλέσει, όταν βρίσκουν, λέω τώρα, την περίπτωση κάποιον να διαθέτει, να διακινεί ναρκωτικές ουσίες, υπάρχει υποψία ότι μπορεί να έχει απάνω του και άλλα, και άλλες ουσίες προς διάθεση. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να δικαιολογεί σοβαρές υπόνοιες τέλεσης ενός αδικήματος και να
0: καθιστά αναγκαία
1: την έρευνα στην περίπτωση αυτή και στην περίπτωση των νεαρών παιδιών που συλλαμβάνονται με αναπανόη σε μια πορεία, δεν συντρέχει και υπάρχει ένα ζήτημα μείζων να σταματήσει αυτή η πρακτική.
0: Η οποία από το 2013 μέχρι τώρα, αντιλαμβάνομαι όπως μας λέτε,
1: η οποία έχει παγιωθεί, έχει γενικευθεί σε όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες, έχει περάσει στη συνείδηση του κόσμου ότι αυτό είναι φυσιολογικό και νόμιμο. Το δικαστήριο έρχεται το Ευρωπαϊκό και τιμωρεί την Ελλάδα, καταδικάζει την Ελλάδα για παραβίαση του άρθρου 3, θεωρεί δηλαδή ότι η σωματική έρευνα και μάλιστα με αυτούς τους όρους, αλλά και χωρίς αυτούς τους όρους, η σωματική έρευνα, λέει, και χωρίς να ερευνήσουμε παραπέρα τις υπόλοιπες προσβολές που έγιναν, αποτελεί βασανιστήριο, αποτελεί εξευτελιστική μεταχείριση και παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ. Εγώ λέω ότι επειδή αυτά τα πράγματα...
0: Της Ευρωπαϊκής Συνθήκης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
1: Της Ευρωπαϊκής Συνθήκης...
0: Αναλύω το ακρονίμιο, ναι.
1: Ναι, σωστό. Να πω λοιπόν ότι αυτό το θέμα έχει τεθεί από παλιά. Έχει τεθεί ήδη, προβλέπεται από τον νόμο και περιορίζεται από τον νόμο και από τα διατάγματα, το διάταγμα που ορίζει και περιορίζει την αστυνομική δράση, το 141 του 91, και από την ποινική δικονομία, έχει συγκεκριμένους όρους υπό τους οποίους μπορεί να γίνει μια έρευνα, όπως είπα πριν. Αυτό απασχόλησε ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι προσαγωγές από την Αθήνα και από άλλες πόλεις, απασχόλησε τον συνήγορο του πολίτη ήδη από τις αρχές του 2000. Ήδη από τις αρχές του 2000 είχε βγάλει ένα πόρισμα ο συνήγορος του πολίτη, υποδεικνύοντας ότι όλα αυτά γίνονται παράνομα, αποτελούν εξευτελισμό, προσβάλλουν την προσωπικότητα των ανθρώπων, δεν μπορεί να γίνονται προσαγωγές με το έτσι θέλω από την αστυνομία, γιατί έτσι μου γυάλισε, γιατί με ενόχλησε η συμπεριφορά, η ματιά κάποιου ή γιατί πήγαινε ή γύρισε από μια πορεία. Έβαλε όρους υπό τους οποίους πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα, και το πόρισμα αυτό υιοθέτησε ο αρχηγός της αστυνομίας, ο Αγγελάκος, τότε το 2005, βγάζοντας μία εγκύκλιο με την οποία υποδείκνυε στις αστυνομικές υπηρεσίες τι πρέπει να κάνουν για να συμμορφώνονται με αυτή την εγκύκλιο. Με αυτό το πόρισμα υιοθετούσε πλήρως τις υποδείξεις του συνηγόρου του πολίτη.
0: Ο νόσμου πάει κατά αναλογία στην έννοια του παρασυντάγματος. Δηλαδή υπάρχουν εδώ σαφείς προβλέψεις από την ίδια την ηγεσία της αστυνομίας, πόσο μάλλον από όργανο, πόσο συνήγορος κτλ. Και υπάρχει μια παρακουλτούρα, ένας παρακανονισμός που παγιώνει κάτω από όλα αυτά τις πρακτικές που επισήμως αποθαρρύνονται. Και αποκαλύπτεται ότι το έτσι προβλέπει ο νόμος, που θα είναι φαντάζομαι η δικαιολογία για όλες αυτές τις συμπεριφορές.
1: Και ποιος μπορεί εκείνη τη στιγμή να ψάξει τι λέει το 141 του 91
0: Προεδρικό Διάταγμα. Μα το έτσι προβλέπει ο νόμος, αποκαλύπτεται ότι είναι μια στην πράξη παραβίαση των όσων προβλέπει.
1: Είναι μια δικιά τους νομιμότητα.
0: Ένα ξαναγράψιμο του νόμου.
1: Εγώ θα πω ότι η αστυνομία θεωρεί ότι έχει απόλυτη ασυλία, θεωρεί ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ο άνθρωπος που βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας θεωρεί τον εαυτό του εντελώς ανήμπορο να αμυνθεί απέναντι στη βία η οποία άσκεται σε βάρος του. Αυτό το πράγμα πρέπει να, τουλάχιστον να μαθαίνουν οι νέοι άνθρωποι ότι δεν πρέπει να γίνεται, δεν πρέπει να το νιώσουν, και θα πρέπει να μαθαίνουν, δεν λέω να κάνουν αντίσταση, αλλά λέω ότι πρέπει να απαιτούν την εφαρμογή του νόμου, να απαιτούν τα νόμιμα δικαιώματά τους ως εκεί μπορούν όταν είναι απέναντι στην αστυνομική βία, στην αστυνομική καταστολή. Πρέπει όμως, εγώ λέω σήμερα και με βάση αυτή την απόφαση, ο αρχηγός της αστυνομίας, το αρχηγείο της αστυνομίας, να εκδώσει μια αντίστοιχη εγκύκλιο.
0: Να επαναβεβαιώσει και να υπενθυμίσει τις εντολές.
1: Και να υποδείξει στις υπηρεσίες του ότι αν παραβιάζουν αυτές τις διατάξεις του νόμου, διαπράττουν παράβαση καθήκοντος και διαπράττουν και αδίκημα εξευτελισμού, εξευτελιστικής μεταχείρισης ενός πολίτη, που είναι και ποινικό αδίκημα και κακούργημα μάλιστα στο δικό μας το ποινικό δίκαιο, και είναι και παραβίαση του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
0: Για τη σατελική ανάλυση, έστω και με καθυστέρηση 13 ετών, θα πληρωθεί αυτό από το Δημόσιο Κορβανά. Αλλά θα μου πείτε, λεφτά υπάρχουν.
1: Θα πληρώσει, αυτό είναι η ηθική δικαίωση της προσφεύγουσας, όμως το κάθε παιδί, ο κάθε νεαρός, ο κάθε συλλαμβανόμενος δεν μπορεί να απαιτούμε από αυτόν να σηκώσει το βάρος μιας τέτοιας διαδικασίας, μιας τέτοιας μορφής αντίσταση σε αυτό που έχει γίνει ή απάντηση σε αυτό που έχει υποστεί. Θα πρέπει να απαιτήσουμε από το ίδιο, από την ίδια την υπηρεσία, και εδώ είναι το αρχηγείο, από τον ίδιο τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, υποτιθέμενης προστασίας του πολίτη, μη προστασίας του πολίτη, να απαιτήσουμε να το δει αυτό το θέμα και να το σταματήσει.
0: Γιατί θα βρεθεί κάποια μέλη που θα έχει το πείσμα και την αποκοτσιά.
1: Γιατί θα ξαναβρεθεί.
0: Να το κυνηγήσει για 13 χρόνια και την αυθαιρεσία του οργάνου θα την πληρώνει ο φορολογούμενος.
1: Ναι, να πω κάτι ακόμα, ότι για αυτή την υπόθεση κάναμε μήνυση τότε. Πήγαμε στο Τριμελές, δικάστηκαν τρεις αστυνομικοί από το Τριμελές Πλημελίο Δικείο της Αθήνας. Καταδικάστηκαν από ένα δικαστήριο το οποίο φρίκαρε από αυτά που άκουγε από τους αστυνομικούς, και το οποίο μάλιστα ρώτησε την αστυνομικό, η οποία είχε διεξαγάγει τον έλεγχο, την σωματική έρευνα, την ρώτησε αν είχε δικαίωμα να κάνει προκτικό και κολπικό έλεγχο, και απάντησε το 22χρονο παιδί ότι βεβαίως και είχα. Στην αστυνομική εκεί στα γραφεία της, βεβαίως, απάντησε η μικρή. Με τα χέρια τη ρώτησαν, είχαν βγει οι 14 ήταν γυναίκες από τα ρούχα τους, και απάντησε ναι, με τα χέρια. Ψάφη δηλαδή γενετικών οργάνων με τα χέρια. Θεωρούσε η 22χρονη αστυνομικός, αστυφύλακας, ότι μπορούσε να κάνει, είχε το δικαίωμα να κάνει η συγκεκριμένη ενδοσωματική έλεγχη.
0: Της είπε όμως ο προϊστάμενος της εκείνη, ειδικά τη στιγμή, κατά παραχώρηση να μην το κάνει.
1: Κατά παραχώρηση, δίνοντας ακριβώς την εντύπωση στην Μέλιου ότι κινδύνευε να το υποστεί αν έφερνε την οποιαδήποτε αντίρρηση. Και είναι χαρακτηριστικό ότι όταν βγήκε από το δωμάτιο αυτό, όταν μπόρεσε να συναντήσει τη δικηγόρο και την Αφροδίτη Δησαμπουλή, τη βουλευτή, η πρώτη κουβέντα που τους είπε ήταν ότι μόλις γλίτωσα προκτικό και κολπικό έλεγχο. Η απειλή είχε πιάσει τόπο. Ο εκφοβισμός είχε πιάσει τόπο.
0: Ναι, ανάμεσα όμως στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο και το δικαστήριο του Στρασβούργου μεσολάβησε ένα εφετείο.
1: Μεσολάβησε ένα εφετείο, το πρωτοβάθμιο καταδίκασε τους αθηναγκούς 3 χρόνια φυλάκιση, το εφετείο του αθώσε παρά την καταδικαστική πρόταση της εισαγγελέως.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία επίσης είχε φρικάρει στη γεννητική και ακούγοντας όλα αυτά που υποστήριζαν οι αστυνομικοί. Πρέπει επομένως, επειδή είναι πεποίθηση στους αστυνομικούς ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, δεν ελέγχονται, έχουν ασυλία είχαν και εδώ, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, κανείς δεν μπορεί να τους πειράξει, δεν μπορούν τα νέα παιδιά, οι ευάλωτοι κατηγορούμενοι για ποινικά αδικήματα, συλλαμβανόμενοι για ποινικά αδικήματα, να αξιοποιήσουν τέτοιες διαδικασίες. Δεν είναι από το κολονάκι, δεν έχουν τέτοιο ιατρικό, νομικό περιβάλλον. Πρέπει σε άλλα επίπεδα να παλέψουμε αυτά τα πράγματα.
0: Ήταν η δικηγόρος Γιάννα Κούρτοβικ, την οποία ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλό απόγευμα από τον Αθηναίο
1: 84.

0: συνιστούμε ολόθερμα σε όσες και όσους βρουν το χρόνο την εκδήλωση που πραγματοποιείται απόψε στις 7 το απόγευμα στο ανοιχτό θέατρο Φλόρου και Λάμψα στους Άνω Αμπελόκηπους στη μνήμη της Γιώτας Οικονομίδου, της ηθοποιού αλλά και συνδικαλίστριας και αγωνίστριας της αριστεράς και φεμινίστριας που έφυγε τον περασμένο Ιούνιο από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι συντρόφισσες και οι συντροφοί της στη Διεθνιστική Εργατική Αριστερά και θα ολοκληρωθεί με προβολή της ταινίας «Μέχρι το πλοίο» σε σκηνοθεσία Αλέξη Δαμιανού. Η ταινία αυτή του 1966 είναι ουσιαστικά η πρώτη του λεγόμενου νέου ελληνικού κινηματογράφου και παραμένει αξεπέραστη μέχρι σήμερα. Ιδίως χάρη στην ερμηνεία της Γιώτας Οικονομίδου στο τρίτο μέρος της ταινίας. Υπήρξε άλλωστε η Γιώτα Οικονομίδου πρωτοπόρος στο θέατρο Νέας Ιωνίας προδικτατορικά, όπου υποδίθηκε την Ερμιόνη σε μια ρηξικέλευτη παράσταση του Ορέστη του Ευρυπίδη, αλλά και την Ανετό στην Αυλή των Θαυμάτων του Ιακώβου Καμπανίλη. 4 χρόνια αργότερα, μέσα σε αντίξου.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Το Γραφείο Πολιτισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και η Δημοτική Κοινότητα Ερμούπολης προτείνουν τη δημιουργία μιας ξεχωριστής χριστουγεννιάτικης αγοράς στην πλατεία Μιαούλη, εν ώψη της εορταστικής περίοδου. Στόχος είναι η δημιουργία ενός όμορφου και ζωντανού χριστουγεννιάτικου χώρου στην καρδιά της Ερμούπολης, με ομοιόμορφα χριστουγεννιάτικα σπιτάκια, μέσα στα οποία οι τοπικές επιχειρήσεις θα μπορούν να παρουσιάζουν και να διαθέτουν τα προϊόντα και τις δημιουργίες τους. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, καλούνται οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη δημιουργία και λειτουργία της χριστουγεννιάτικης αγοράς. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους δημότες ότι σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η διανομή δώρο επιταγών συνολικής αξίας 350 ευρώ για την αγορά σχολικών ειδών. Οι δωροεπιταγές προήλθαν από το ανταποδοτικό όφελος του προγράμματος συλλογής και ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδυσης που εφαρμόζεται στο νησί. Ξεκίνησε χθες με πρωτοβουλία της κοινότητας Ερμούπολης το βάψιμο και η ανανέωση με αντιολισθητικά υλικά στις ράμπες των ατόμων με ειδικές ανάγκες που υπάρχουν σε όλη την Ερμούπολη. Πόρους συνολικού ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ διαθέτει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 για τη δημιουργία δύο νέων δομών ψυχικής υγείας σε Κο και Σύρο, που απευθύνονται σε ανθρώπους με αυξημένες και συχνά σύνθετες ανάγκες καθημερινής φροντίδας, αλλά και στις οικογένειες και στους φροντιστές τους. Μαξιλαράκι ανακούφισης για την υπηρεσία καθαριότητας, τη δημοτική αστυνομία, αλλά και την απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι, προσφέρει η προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και δικύκλων από το Δήμο Σύρου Ερμούπολης, με την αξιοποίηση ιδίων πόρων ύψους 823.000 ευρώ. Σε αναμονή για θετικές απαντήσεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση του έργου του εξυγχρονισμού του εργοστασίου αφαλάτωσης Ερμούπολης, βρίσκεται η Δημοτική Αρχή προκειμένου να το υλοποιήσει προς όφελος της υδροδότησης του νησιού. Οι κρούσεις στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το επίσημο αίτημα έχουν κατατεθεί και η ΔΕΙΑ Σύρου περιμένει απαντήσεις για να προχωρήσει η πρώτη φάση κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Το φεστιβάλ Sir Art and Life επιστρέφει στη Σύρο από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου στην Πινακοθήκη Κυκλάδων με 4 ημέρες αφιερωμένες στην τέχνη, τη δημιουργία και τη συμμετοχή. Κάλεσμα στα παιδιά προκειμένου να γνωρίσουν το κόσμο του σκακιού και του bridge. Μέσα από δωρεάν μαθήματα για αρχάριους απευθύνει το 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης. Συγκεκριμένα τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του σχολείου με έναρξη την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Superbet League 2, η Ελλάς Σύρου. Η ομάδα των Κυκλάδων είναι αίτητη μετά τις 3 πρώτες αγωνιστικές, έχοντας 7 βαθμούς με 2 νίκες και 1 ισοπαλία. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται κυρίως μετά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου κυμαίνεται από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.
1: Hey, you don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness.

the life.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Το Γραφείο Πολιτισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και η Δημοτική Κοινότητα Ερμούπολης προτείνουν τη δημιουργία μιας ξεχωριστής χριστουγεννιάτικης αγοράς στην πλατεία Μιαούλη, εν ώψη της εορταστικής περίοδου. Στόχος είναι η δημιουργία ενός όμορφου και ζωντανού χριστουγεννιάτικου χώρου στην καρδιά της Ερμούπολης, με ομοιόμορφα χριστουγεννιάτικα σπιτάκια, μέσα στα οποία οι τοπικές επιχειρήσεις θα μπορούν να παρουσιάζουν και να διαθέτουν τα προϊόντα και τις δημιουργίες τους. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, καλούνται οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη δημιουργία και λειτουργία της χριστουγεννιάτικης αγοράς. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους δημότες ότι σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η διανομή δώρο επιταγών συνολικής αξίας 350 ευρώ για την αγορά σχολικών ειδών. Οι δωροεπιταγές προήλθαν από το ανταποδοτικό όφελος του προγράμματος συλλογής και ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδυσης που εφαρμόζεται στο νησί. Ξεκίνησε χθες με πρωτοβουλία της κοινότητας Ερμούπολης το βάψιμο και η ανανέωση με αντιολισθητικά υλικά στις ράμπες των ατόμων με ειδικές ανάγκες που υπάρχουν σε όλη την Ερμούπολη. Πόρους συνολικού ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ διαθέτει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 για τη δημιουργία δύο νέων δομών ψυχικής υγείας, ΣΕΚΟ και ΣΥΡΟ, που απευθύνονται σε ανθρώπους με αυξημένες και συχνά σύνθετες ανάγκες καθημερινής φροντίδας, αλλά και στις οικογένειες και στους φροντιστές τους. Μαξιλαράκι ανακούφισης για την Υπηρεσία Καθαριότητας, τη Δημοτική Αστυνομία, αλλά και την απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, προσφέρει η προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και δικύκλων από το Δήμο Σύρου Ερμούπολης με την αξιοποίηση ιδίων πόρων ύψους 823.000 ευρώ. Σε αναμονή για θετικές απαντήσεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση του έργου του εξυγχρονισμού του εργοστασίου αφαλάτωσης Ερμούπολης, βρίσκεται η Δημοτική Αρχή προκειμένου να το υλοποιήσει προς όφελος της υδροδότησης του νησιού. Οι κρούσεις στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το επίσημο αίτημα έχουν κατατεθεί και η ΔΕΙΑ Σύρου περιμένει απαντήσεις για να προχωρήσει η πρώτη φάση κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Το φεστιβάλ Sear Art and Life επιστρέφει στη Σύρο από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου στην Πινακοθήκη Κυκλάδων με 4 ημέρες αφιερωμένες στην τέχνη, τη δημιουργία και τη συμμετοχή. Κάλεσμα στα παιδιά προκειμένου να γνωρίσουν το κόσμο του σκακιού και του bridge μέσα από δωρεάν μαθήματα για αρχάριους απευθύνει το 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης. Συγκεκριμένα, τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του σχολείου με έναρξη την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Superbet League 2, η Ελλάς Σύρου. Η ομάδα των Κυκλάδων είναι αίτητη μετά τις 3 πρώτες αγωνιστικές, έχοντας 7 βαθμούς με 2 νίκες και 1 ισοπαλία. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται κυρίως μετά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου κυμαίνεται από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου ή βρείτε τον στα social.

περάσαν οι μέρες, πολύχρωμες γαλέρες. Μπροστά από το παράθυρο μιας κάμαρας μικρής, και πέταξαν τα χρόνια σαν τα χελιδόνια στο σκοτεινό ορίζοντα μια

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Το Γραφείο Πολιτισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και η Δημοτική Κοινότητα Ερμούπολης προτείνουν τη δημιουργία μιας ξεχωριστής χριστουγεννιάτικης αγοράς στην πλατεία Μιαούλη, εν ώψη της εορταστικής περίοδου. Στόχος είναι η δημιουργία ενός όμορφου και ζωντανού χριστουγεννιάτικου χώρου στην καρδιά της Ερμούπολης, με ομοιόμορφα χριστουγεννιάτικα σπιτάκια, μέσα στα οποία οι τοπικές επιχειρήσεις θα μπορούν να παρουσιάζουν και να διαθέτουν τα προϊόντα και τις δημιουργίες τους. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, καλούνται οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη δημιουργία και λειτουργία της χριστουγεννιάτικης αγοράς. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους δημότες ότι σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η διανομή δώρο επιταγών συνολικής αξίας 350 ευρώ για την αγορά σχολικών ειδών. Οι δωροεπιταγές προήλθαν από το ανταποδοτικό όφελος του προγράμματος συλλογής και ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδυσης που εφαρμόζεται στο νησί. Ξεκίνησε χθες με πρωτοβουλία της κοινότητας Ερμούπολης το βάψιμο και η ανανέωση με αντιολισθητικά υλικά στις ράμπες των ατόμων με ειδικές ανάγκες που υπάρχουν σε όλη την Ερμούπολη. Πόρους συνολικού ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ διαθέτει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 για τη δημιουργία δύο νέων δομών ψυχικής υγείας σε Κο και Σύρο, που απευθύνονται σε ανθρώπους με αυξημένες και συχνά σύνθετες ανάγκες καθημερινής φροντίδας, αλλά και στις οικογένειες και στους φροντιστές τους. Μαξιλαράκι ανακούφισης για την υπηρεσία καθαριότητας, τη δημοτική αστυνομία, αλλά και την απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι, προσφέρει η προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και δικύκλων από το Δήμο Σύρου Ερμούπολης, με την αξιοποίηση ιδίων πόρων ύψους 823.000 ευρώ. Σε αναμονή για θετικές απαντήσεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση του έργου του εξυγχρονισμού του εργοστασίου αφαλάτωσης Ερμούπολης, βρίσκεται η Δημοτική Αρχή προκειμένου να το υλοποιήσει προς όφελος της υδροδότησης του νησιού. Οι κρούσεις στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το επίσημο αίτημα έχουν κατατεθεί και η ΔΕΙΑ Σύρου περιμένει απαντήσεις για να προχωρήσει η πρώτη φάση κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Το φεστιβάλ Sir Art and Life επιστρέφει στη Σύρο από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου στην Πινακοθήκη Κυκλάδων με 4 ημέρες αφιερωμένες στην τέχνη, τη δημιουργία και τη συμμετοχή. Κάλεσμα στα παιδιά προκειμένου να γνωρίσουν το κόσμο του σκακιού και του bridge μέσα από δωρεάν μαθήματα για αρχάριους απευθύνει το 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης. Συγκεκριμένα, τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του σχολείου με έναρξη την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Superbet League 2, η Ελλάς Σύρου. Η ομάδα των Κυκλάδων είναι αίτητη μετά τις 3 πρώτες αγωνιστικές, έχοντας 7 βαθμούς με 2 νίκες και 1 ισοπαλία. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται κυρίως μετά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου κυμαίνεται από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
1: Get the music right.

0: τρόχια μου χάραξες που επάνω προχωρώ.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Το Γραφείο Πολιτισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και η Δημοτική Κοινότητα Ερμούπολης προτείνουν τη δημιουργία μιας ξεχωριστής χριστουγεννιάτικης αγοράς στην πλατεία Μιαούλη, εν ώψη της εορταστικής περίοδου. Στόχος είναι η δημιουργία ενός όμορφου και ζωντανού χριστουγεννιάτικου χώρου στην καρδιά της Ερμούπολης, με ομοιόμορφα χριστουγεννιάτικα σπιτάκια, μέσα στα οποία οι τοπικές επιχειρήσεις θα μπορούν να παρουσιάζουν και να διαθέτουν τα προϊόντα και τις δημιουργίες τους. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, καλούνται οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη δημιουργία και λειτουργία της χριστουγεννιάτικης αγοράς. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους δημότες ότι σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η διανομή δώρο επιταγών συνολικής αξίας 350 ευρώ για την αγορά σχολικών ειδών. Οι δωροεπιταγές προήλθαν από το ανταποδοτικό όφελος του προγράμματος συλλογής και ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδυσης που εφαρμόζεται στο νησί. Ξεκίνησε χθες με πρωτοβουλία της κοινότητας Ερμούπολης το βάψιμο και η ανανέωση με αντιολισθητικά υλικά στις ράμπες των ατόμων με ειδικές ανάγκες που υπάρχουν σε όλη την Ερμούπολη. Πόρους συνολικού ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ διαθέτει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 για τη δημιουργία δύο νέων δομών ψυχικής υγείας σε Κο και Σύρο, που απευθύνονται σε ανθρώπους με αυξημένες και συχνά σύνθετες ανάγκες καθημερινής φροντίδας, αλλά και στις οικογένειες και στους φροντιστές τους. Μαξιλαράκι ανακούφισης για την υπηρεσία καθαριότητας, τη δημοτική αστυνομία, αλλά και την απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι, προσφέρει η προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και δικύκλων από το Δήμο Σύρου Ερμούπολης, με την αξιοποίηση ιδίων πόρων ύψους 823.000 ευρώ. Σε αναμονή για θετικές απαντήσεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση του έργου του εξυγχρονισμού του εργοστασίου αφαλάτωσης Ερμούπολης, βρίσκεται η Δημοτική Αρχή προκειμένου να το υλοποιήσει προς όφελος της υδροδότησης του νησιού. Οι κρούσεις στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το επίσημο αίτημα έχουν κατατεθεί και η ΔΕΙΑ Σύρου περιμένει απαντήσεις για να προχωρήσει η πρώτη φάση κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Το φεστιβάλ Sir Art and Life επιστρέφει στη Σύρο από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου, στην Πινακοθήκη Κυκλάδων, με 4 ημέρες αφιερωμένες στην τέχνη, τη δημιουργία και τη συμμετοχή. Κάλεσμα στα παιδιά προκειμένου να γνωρίσουν το κόσμο του σκακιού και του bridge μέσα από δωρεάν μαθήματα για αρχάριους απευθύνει το 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης. Συγκεκριμένα, τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του σχολείου, με έναρξη την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Superbet League 2 η Ελλάς Σύρου. Η ομάδα των Κυκλάδων είναι αίτητη μετά τις 3 πρώτες αγωνιστικές, έχοντας 7 βαθμούς με 2 νίκες και 1 ισοπαλία. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται κυρίως μετά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου κυμαίνεται από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες και ο Αιγαίο Live 95 και 8 φιλοξενούν το Μιχάλη Δέλτα το Σάββατο στις 7 το απόγευμα για μια συζήτηση γύρω από το συγγραφικό και το μουσικό του έργο, λίγο πριν παίξει μουσικές και παρουσιάσει τα βιβλία του την Κυριακή στη Ρόγα στις 8 το βράδυ στα στενά της Ερμούπολης.

Καλησπέρα, είστε συντονισμένοι στον Αιγαίο Live 95 και 8. Είναι η εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες, στις μουσικές και στα λογάκια η Αναφέρμελη. 2 ώρες παρέα μέχρι τις 10, με τραγούδια και με τις ιστορίες που φέρνουν. Καλή ακρόαση.

Και εδώ θα ακούσουμε την Ολίβια Ροντρίγκο να καλεί τον Ρόμπερτ Σμιθ, τον Cure, στη σκηνή για να τραγουδήσουν παρέα Friday I'm in Love. Σκέφτομαι αν αυτό το τραγούδι θα μπορούσε να λέγεται Monday I'm in Love. Δεν τη πάει πολύ τη Δευτέρα, δεν ξέρω. Για να τα ακούσουμε παρέα.

1966, Mamas and Papas. Το επόμενο, το Monday Monday, ήταν το τρίτο σίγγλ του συγκροτήματος. Το Go Where You Wanna Go κυκλοφόρησε πρώτο και δεν πήγε πουθενά. Η επόμενη όμως κυκλοφορία ήταν το California Dreaming. Εδώ όμως πάμε λίγο ακόμα στις Δευτέρες.

Σκέφτομαι πως συχνά διάφοροι μουσικοί από διαφορετικά είδη μουσικές, αλλά συμμετέχουν σε μπάντες που παίζουν άλλο είδος, συναντιούνται κάποιες φορές και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πριν σχηματίσει, ας πούμε, τους Flogging Molly, ο Dave King, γεννημένος στο Δουβλίνο, ήταν τραγουδιστής σε heavy metal συγκρότημα, στους Fastway, μαζί με τον κιθαρίστα Andy Clark, τον Motorhead. Ωραία μπλεξίματα αυτά. Εδώ με την Lucinda Williams, με μια Δευτέρα που φέρνει τα κορίτσια και τα εργοστάσια μαζί της.

0: but me, I took his crown. Wish he was here to steal it now.
1: Τι ωραίο, συνεχίζουμε με Fleetwood Mac, αγαπημένο τους θέμα η πορεία των σχέσεων. Monday morning, ξεκινά τη Δευτέρα και μέχρι την Παρασκευή έχουν αλλάξει όλα.

τραγούδι που συγκρίθηκε με το Monday Monday των Mamas and Papas που ακούσαμε στην αρχή είναι το Manic Monday των Bangles. Το πρώτο σίγγλ από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους Different Light βγήκε το 1986. Για την ιστορία, το τραγούδι το έχει γράψει ο Prince.

2006 και η Belle and Sebastian βγάζουν το άλμπουμ The Life Pursuit, Another Sunny Day. Πολύ όμορφο τραγούδι, ακούστε το πιάνο και την κιθάρα, τι ωραία που παίζουν μεταξύ τους, και αυτά τα κάπως ρετρό δεύτερα φωνητικά, υπέροχη στίχη, διαμαντάκι το Another Sunny Day, και φεύγει τώρα.

Για να βάλω τώρα Cure, θα πω ότι στην αρχή ακούσαμε Ολίβια Ροντρίγκο, έτσι για να μη φανεί ότι ξανακούσαμε. Πίσω λοιπόν στο 1985 βγαίνει το Head on the Door και από εκεί το In Between Days. Δεν ξέρω αν αυτό το κομμάτι ήταν η πόρτα που οδήγησε και στο Friday I'm in Love που ακούσαμε στην αρχή, που έδειξε ότι οι Cure μπορούν να είναι εξίσου σαγηνευτικοί τόσο στα βαθιά σκοτάδια όσο και στο πολύ ζωηρό φως.

Τρία χρόνια αργότερα ο Morrissey βγάζει το πρώτο solo album του μετά του Smiths, Every Day is Like Sunday. Αυτό το τραγούδι γράφτηκε από κοινού, από τον Morrissey και τον Stephen Street, που ακόμα μέσα στη φάση αυτή πίστευε ότι η επανένωση των Smiths ήταν θέμα χρόνου.

φωτιά στις κεραίες βάζουν σήμερα οι μέρες της εβδομάδας. Τι χρώμα να έχουν άραγε αυτές οι μέρες. Το 1966 οι Rolling Stones βγάζουν το μαγικό Paint It Black. Και μη σταθούμε στις μιζέριες από κάποιες πλευρές ότι αντιγράφουν τους Beatles που χρησιμοποιούσαν σιτάρ πρώτοι κτλ. Άλλωστε είναι πολύ ωραίο να παίρνεις ιδέες από τα ωραία που ακούς και να τα κάνεις δικά σου. Φτιάξαν τραγουδάρα. Δεν θα τους ακούσουμε όμως, θα ακούσουμε την καταπληκτική διασκευή από τον Eric Burton και τους Animals που βγαίνει το 1970. Είναι σχεδόν 6 λεπτά απολαυστικά. Τα ακούμε παρέα.

ρωτάτε αν έχουμε κεραία, έχουμε κεραία. Μας ακούτε στα FM στους 95 και 8. Και αν είστε πιο μακριά, μας ακούτε από το διαδίκτυο στο aegeolive.gr. Αν μόλις μπήκατε αργά το βράδυ, η εκπομπή θα ανέβει και σε podcast. Μπορείτε να την κατεβάσετε και να την ακούσετε ό,τι ώρα θέλετε. Και πάμε τώρα στο Sometimes Always από το σκοτσέζικο συγκρότημα Jesus and Mary Chain. Κυκλοφορεί τον Ιούλιο του 1994 και είναι αυτό.

Πάμε τώρα να ξεχρεώσω κάτι. Χρωστούσα να ακούσουμε κάτι από τον καινούριο δίσκο των The Coral μαζί. 388, 25 χρόνια μετά τον πρώτο τους δίσκο και 30 από τότε που σχηματίστηκαν. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το άλμπουμ. Μοιάζει να έχουν συνδεθεί με την ουσία της μπάντας. Yellow Moon, Διαμαντάκι.

ήταν The Coral, φετινό. Και άλλο ένα φετινό είναι η διασκευή των Nation of Language, το Tougher Than the Rest του Bruce Springsteen. Οι ίδιοι είπαν, να σας πω τα λογακιά τους, πολύ μου άρεσε αυτό. Είπαν λοιπόν, όταν προσπαθήσαμε να κάνουμε τη δική μας εκδοχή του τραγουδιού, ευτυχώς είχαμε στη διάθεσή μας ένα Yamaha CS80, το ίδιο μοντέλο synthesizer που χρησιμοποιήθηκε αρκετά έντονα στις ηχογραφήσεις του Tunnel of Love του 87. Γνωρίζοντας ότι δουλεύαμε με μερικές από τις ίδιες υφές με το πρωτότυπο, το έκανε λιγότερο τρομακτικό να διασκευάσουμε τον Bruce. Πολύ όμορφο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα σοβαρά.

Ήταν η Pulp στο καταπληκτικό Monday Morning. Τώρα εντελώς υποκειμενικά, αντικειμενικά είναι τραγουδάρα. Και οι κεραίες σήμερα παίρνουν φωτιά με τραγούδια εμπνευσμένα από τις μέρες της εβδομάδας. Άλλωστε ο Σεπτέμβρη στα μέρη μας είναι ένας μήνας που κάπως στείνουμε τις μέρες της εβδομάδας στο χρόνο το σχολικό που έρχεται. Μετά το καλοκαίρι έχουμε ακούσει αρκετά out of time, όπως είδα, αρκετά R.E.M. και μάλιστα από το συγκεκριμένο άλμπουμ. Άλλο ένα και σήμερα. Her world collapsed early Sunday morning. Θα μας πούνε στο Belong σε ένα κέντημα αφήγησης και φωνητικών. Δυναμώστε.

She held the child and whispered with calm,

Οι Πέμπτες δεν έχουν και πολλά τραγούδια. Τι να κάνεις αν είσαι πριν την Παρασκευή, δύσκολα. Ο Jim Croce τους χάρισε όμως ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Αυτός ο υπέροχος τροβαδούρος που δυστυχώς έφυγε νέος από τη ζωή. Στις 20 Σεπτέμβρη του 1973 ο Croce και άλλοι πέντε νομίζω πέθαναν σε αεροπορικό δυστύχημα. Μια μέρα πριν από την κυκλοφορία του κύριου σίγγλ από το πέμπτο άλμπουμ του Croce, I Got a Name, έφυγε σε μια περίοδο μεγάλης επιτυχίας. Και εδώ είναι το Thursday.

0: Ήταν ο Jim Croce στο Thursday και μια και Πέμπτη να πούμε για άλλη μια φορά και για τους φίλους που δεν το έχουν ακούσει ακόμα ότι από τον άλλο μήνα, από τον Οκτώβρη, στο πλαίσιο του καινούριου προγράμματος του Αιγαίο Live 95 και 8 θα συναντιόμαστε κάθε Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, αλλάζουμε και μέρα και ώρα για τα τραγούδια και τις μουσικές και τις ιστορίες που αυτά κουβαλάνε.
1: Encore une fois.

Falling From Grace απλά μου έλειψε. Η Isobel Campbell, μακριά από τους Belle & Sebastian, έφυγε νομίζω γύρω στο 2000 από την πάντα. Γράφει και τραγουδάει αυτό το πανέμορφο τραγούδι.

και αυτό το βράδυ Τετάρτης θα το πάρει στις πλάτες του το Wednesday Morning 3 AM. Simon Garfunkel, τον Οκτώβριο του 1964 βγαίνει το πρώτο άλμπουμ τους. Δεν πάει καλά και έτσι ο Paul Simon γυρίζει στο Λονδίνο και βγάζει ένα προσωπικό άλμπουμ και ο Art Garfunkel συνεχίζει τις σπουδές του στο Κολούμπια, στη Νέα Υόρκη. Έρχεται όμως η ώρα που αγαπήθηκε πολύ.

Είπαμε νωρίτερα για την Isobel Campbell που έφυγε από τους Belle Sebastian και συνέχισε μόνη της. Άλλη μια περίπτωση συγκροτήματος που κάποιος έφυγε και έκανε solo καριέρα, πιο μεγάλη βέβαια, είναι αυτή των Velvet Underground με τον Lou Reed να συνεχίζει. Στο εξώφυλλο του άλμπουμ η γνωστή μπανάνα του Andy Warhol, που επειδή του άρεσε η μπάντα την ανέλαβε ως manager. Το Sunday Morning είναι εδώ και το ακούμε μαζί.

Τίρναν Ντοκ είναι ένα μυθικό βασίλειο στην κελτική και ιρλανδική μυθολογία, η γη των νέων. Σύμφωνα με τους θρύλους, είναι ένας τόπος που κανείς δεν γυρνάει, δεν αρρωσταίνει και δεν λυπάται. Τίρναν Ντοκ όμως είναι και το γνωστό ιρλανδικό folk συγκρότημα του 70 που θα ακούσουμε εδώ. Είναι μια ανακάλυψη της τελευταίας εβδομάδας που μου άρεσε πολύ.

πριν ακούσουμε το Out of the Weekend του Neil Young, να πούμε ότι το Harvest του Neil Young ήταν το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις το 1972 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν βγήκε όμως, δεν μπορείς να πεις ότι οι κριτικοί το αγκάλιασαν κιόλας. Παρ' όλα αυτά αγαπήθηκε και νιώθω ότι όσο περνάνε τα χρόνια αγαπήθηκε ακόμα περισσότερο.

Για το Revolver των Beatles έχουμε πει και άλλες φορές, για αυτό το τόσο σπουδαίο άλμπουμ. Ένας δίσκος που ανέβηκε στην κορυφή και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, παρέμεινε στο βρετανικό chart νούμερο 1 για 7 εβδομάδες και άλλες 6 απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάποιος φίλος ακροατής που καταλαβαίνει από τα των ηχογραφήσεων, θα ήθελα πάρα πολύ να μου πει όλη αυτή την ιστορία που διαβάζω για τον George Harrison, που τελειοποίησε το μέρος της κιθάρας με την κασέτα να τρέχει ανάποδα για να ταιριάζει με την ονειρική ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω από αυτά, αλλά έφαγε, λέει, πάρα πολλές ώρες ο Harrison πάνω από την κιθάρα για να βγει αυτό εδώ.

να ακούσουμε και ένα Σάββατο βράδυ. Είναι τα προάστια των Στέρεο Νόβα που θα το τραγουδήσουν εδώ, και να σας πω με την ευκαιρία ότι Σάββατο βράδυ θα είναι εδώ στον Αιγαίο live ο Μιχάλης Δέλτα. Ο Μιχάλης Δέλτα που ξεκίνησε με τους Στέρεο Νόβα και μετά συνέχισε να ζητάει δρόμους μέσα από τη μουσική. Αγαπήθηκε σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου και διακρίθηκε η μουσική του εκεί, αλλά και μέσα από τη συγγραφή βιβλίων. Θα είναι λοιπόν εδώ το Σάββατο το βράδυ στις 7 για μια κουβέντα γύρω από όλα αυτά. Φωτιά στις κεραίες, εξτραδάκι, έξτρα εκπομπή το Σάββατο. Και θα είναι βέβαια την Κυριακή, γιατί αυτή είναι η αφορμή για την κουβέντα μας εδώ με τον Μιχάλη Δέλτα. Θα είναι την Κυριακή στη Ρόγα στην Ερμούπολη στις 8 το βράδυ, να παίξει μουσική και να παρουσιάσει τα βιβλία του. Θα τα πούμε πάλι για όλα αυτά.

Τι ωραίο πέρασμα των Στέρεο Νόβα από το Σάββατο βράδυ στην Κυριακή το πρωί. Λίγο ακόμα θα κάτσουμε στο Σάββατο, Saturday Sun από τον Nick Drake, και είναι αυτό το τραγούδι που θα απλώσει το χέρι του μετά στη βιβλιοθήκη και θα πιάσει το Swell της Ιωάννας Καριστιάνη. Περιμένουμε τη νέα ταινία του Αλέξανδρου Βούλγαρη, The Boy, με τίτλο Swell, που βασίζεται στο μυθιστόρημα της Καριστιάνη, η οποία υπογράφηκε το σενάριο της κινηματογραφικής μεταφοράς. Πρόκειται για την ένατη μεγάλη μήκους ταινία του σκηνοθέτη και την περιμένουμε πριν από το τέλος του χρόνου.

Drake που έφυγε από τη ζωή χωρίς να ξέρει ότι αργότερα πολύ σημαντική μουσική θα αναφέρονταν σε εκείνον σαν βασική επιρροή τους, σαν μία από τις βασικές επιρροές τους, όπως ο Peter Buck τον R.E.M. ή ο Robert Smith τον Cure.

Και είναι το Σουέλ της Ιωάννας Καριστιάνη από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Πέμπτη βράδυ, 27 Μαρτίου, μόνο στην καμπίνα του έτρωγε το ψωμοτήρι του και με κάθε μπουκιά κατάπινε και μια εκδοχή συνταξιοδότησης. Κάποιοι ναυτικοί, δικοί του και αλωνών, δύο σκουτά σαρβανιτάκης, αφού έκαναν 30 φορές το γύρο του κόσμου, βυθίστηκαν στα χωριά τους και πολεμούσαν ένα μποστανάκι 30 τετραγωνικών με κουκιά και κουνουπίδια. Άλλοι, Κακλαμάνος, Γέρακας, Μόρτογλου, Δημητριάδης, τα πρωινά βούλιαζαν μπροστά στην τηλεόραση και τα απογεύματα στα υπνοφωτισμένα συνοικιακά καφενεία για το μελαγχολικό τάβλι των βετεράνων που παίζουν στους μελαγχολικούς καφενέδες τους. Θανάσουλας και Μαρκονίκος είχαν γυρίσει στην Ελλάδα με τους παπαγάλους τους και απογερνούσαν στα στενά μπαλκόνια των Αμπελόκηπων και της Καλυθέας, όχι με τη Μερόπη και την Ελένη, αλλά ο ένας παρέα με την κυτρινοκόκκινη ντόρα του και ο άλλος με τον πρασινομπλε Αριστίδη του. Τσαούσι, Ζαφυράκης, Μεγκρέλης, Λιονάκης, Βουτσαδάκης, συνάδελφοι από άλλες εταιρείες που τα είχε πιει μαζί τους στο Port Elizabeth, στη Βέρα Κρούζ, στο Γκάνσκ, στο παραπέντε της σύνταξης μείνανε στη θάλασσα. Άλλο βαπόρι και άλλο πέλαγος για τον καθένα, αγιασμένο το νερό που τους πήρε από κάτω. Καραγιανίδης, Δουκάκης, Μπαλιοδήμος, Δαπώντες είχαν βρει ανάπαυση στο ξύλινο κουστούμι, τους είχε επισκεφθεί στο τρίτο, με κερί και ένα ματσάκι βιολέτες. Αγιασμένο το χωματάκι τους. Μερικοί δεν γύρισαν. Ο Τζαβέλας έγινε καφετζής στη ζούγκλα του Αμαζονίου, ο Παυλάκης από τα 30 του κομπιναδόρος στη Χαβάη, ο Σιαφάκας από τα 35 του βοσκός στη Νέα Ζηλανδία και ο Ξένος από τα 40 του εργάτης στην ψαραγορά της Μελβούρνης, να ανοίγει στρίδια, να πακετάρει γαλάζια καβούρια και να φιλετάρει καρχαριάκια. Το Παπαξλεξάκι τον είχε επισκεφθεί χθες παροπλισμένο στη Βιζεκαταμπάμ. Ο ίδιος, ακόμη και να βλέπε, δεν έκανε για τίποτα από όλα αυτά, ούτε ζωντανός ούτε πεθαμένος. 3-4 φορές το χρόνο, με αφορμή ένα πιάσιμο, μια νύχτα με κράμπες, μια κακή ή καλή είδηση, ξανασκεφτόταν το θέμα, μπας και τον έπιανε επιτέλους η επιθυμία να αφήσει τις λαμαρίνες. Με τίποτα. Η πλάτη του δεν απαιτούσε να κουμπίσει σε ντουβάρια, δεν το χωρούσε κανένα σπίτι, τα χέρια του δεν γύρευαν κλαριά. Τα πόδια του δεν επιθυμούσαν να πατήσουν χώμα, άσφαλτο και πεζοδρόμια. Τα αυτιά του δεν αποζητούσαν κορναρίσματα και μπουλντόζες, ούτε την κυριακάτικη οχλοβοή στο γήπεδο, ούτε τα συνθήματα στις κομματικές συγκεντρώσεις. Το εκλογικό του βιβλιάριο είχε τις περισσότερες σελίδες λευκές. Για εκείνον, το παν ήταν το σουέλ και πολύ του.

αυτά τα ονόματα από τα ξένα λιμάνια, με τα που είναι τόσο δύσκολα και περίεργα, μας έφεραν όμως στις χαμένες μέρες του Κωστή. Τις τραγουδάει εδώ μαζί με τις Κιαδαρέσες.

Και λίγο πριν πούμε αντίο, στα γρήγορα τα live των ημερών, την Κυριακή είπαμε στις 8, ο Μιχάλης Δέλτα παίζει μουσική και παρουσιάζει τα βιβλία του στη Ρόγα στην Ερμούπολη. Το Σάββατο στις 7 συνέντευξη εδώ, μια κουβεντούλα μαζί του γύρω από το έργο του. Μόλις τελειώσουμε Σάββατο βράδυ στο Πλάζα Ίγκιντίκη με τη Μαριάννα Κατσιμίχα, στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή ο Παύλος Παυλίδης στο Θέατρο Γης. Τον είδαμε στο Release στην Αθήνα, εξαιρετική συναυλία να πάτε, οι φίλοι του Βορρά. Στην Αθήνα αύριο η Σαβίνα Γιαννάτου και το Σάββατο οι χειμερινοί κολυμβητές του Φιλοπάπου. Γεμάτος μήνας ο Σεπτέμβρης. Και την Τετάρτη, τα πάμε και την περασμένη φορά, ραντεβού στο Κατράκιο. Θα κλείσουμε σήμερα αυτή τη μουσική βόλτα στις μέρες της εβδομάδας με την Τία Μπλέικ. Κάθε που ανατέλει το φεγγάρι μας ψιθυρίζει πως μια καινούργια μέρα έρχεται. Καλό βράδυ. Γεια χαρά.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Η εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες» και ο Αιγαίο Live 95 και 8 φιλοξενούν το Μιχάλη Δέλτα το Σάββατο στις 7 το απόγευμα για μια συζήτηση γύρω από το συγγραφικό και το μουσικό του έργο, λίγο πριν παίξει μουσικές και παρουσιάσει τα βιβλία του την Κυριακή στη Ρόγα στις 8 το βράδυ στα στενά της Ερμόπολης.

πιο δύσκολες, αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.